το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει ο

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Μπάσες θεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει.
4: Δεν σε κρατάει πίσω.
5: Δεν σε σταματάει.
4: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: να σου πω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλιά.

0: σ' αυτό που με κρατάει.
1: Ακούς το δεύτερο 103,7.

Ακούς δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
3: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
5: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σε ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαν χαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου,

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρή Σαμπαζή. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Η ώρα πλησιάζει 3 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή.

Για το καλοκαιράκι τραγούδησαν οι Φατμέ, γιατί το καλοκαιράκι είναι εδώ. Έχουμε μισό Ιούλιο και ολόκληρο Αύγουστο μπροστά μας για αγκαλιές και όμορφες στιγμές. Υγεία να έχουμε, τα καλύτερα είναι μπροστά. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Ποιος χαλά χατήρι? Χάρης Αλεξίου και πες το και έγινε.

πες το και έγινε τραγούδισε η Χάρης Αλεξίου, γιατί όταν αγαπάς δεν χαλάς χατήρι. Χατήρι, μια και το έφερε η κουβέντα, από την τουρκική λέξη χατήρ. Χατήρ σημαίνει χάρη αλλά και μνήμη. Και αυτή με τη σειρά της δάνειο από την αραβική χάτηρ. Χάτηρ σημαίνει νους, σκέψη, σημαίνει καρδιά. Γιατί στα χατήρια, κακά τα ψέματα, η καρδιά είναι που κάνει το κουμάντο. Δεν έχει μέτρημα το χατήρι. Ούτε το κάνεις γιατί ο άλλος σώνει και καλά, το δικαιούται ή το αξίζει. Το κάνεις για να δεις τα χείλη που αγαπάς να αλλάζουν σχήμα. Το κάνεις για να δεις τα χείλη να αποκτούν στρογγυλάδες. Στρογγυλάδες όπως τα βότσαλα που μαζεύουμε το καλοκαίρι. Να σας δω τώρα πώς θα χαλάσετε χατήρι στην επόμενη επιθυμία. Άντε λοιπόν με τις μπύρες αγκαλιά στην παραλία.

Για φορτηγά καράβια, για απόμαχους της ζωής και της θάλασσας, τραγούδησε το 1970 ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θέλει να έχουμε το νου μας, να μην σκουριάσουμε ακόμη και αν πιάσουμε λιμάνι. Κώστας Ουράνης. Κώστας Ουράνης, μελοποιημένος από τον Γιάννη Γλέζο. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο Κώστας Ουράνης το 1953. Ρομαντισμός, έντονοι συμβολισμοί, κοσμοπολίτικος χαρακτήρας, αλλά και νοσταλγία, μελαγχολία για την ανεκπλήρωτη ευτυχία και τάσεις φύγης. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν την ποίηση του Κώστα Ουράνη. Νομίζω ότι αγαπήσαμε το «Θα πεθάνω» ένα πένθυμο του φθινοπόρου Δήλη από τα διάφανα κρίνα. Δικό του όμως και το γνωστό που λέμε, αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Αυτό λοιπόν, αυτήν την έκδα διάφανα κρίνα. Δικό του όμως και το γνωστό που λέμε, αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Αυτό λοιπόν.

και σαν φανεί τρέξεις αυτήν και μπρος τα πόδια της ήρθεις, αν είναι να έρθει θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Αυτά γράφει στο ποίημα του Αγάπη ο Κώστας Ουράνης, περιμένοντας την αγάπη, σαλπάρουμε με ένα τρελοβάπορο.

Ταξιδεύει για χρόνια το τρελοβάπορό μας και αν αλλάζει καπετάνιος ποτέ δεν βουλιάζει. Ο Δημήτρης Λάγιος μελοποίησε Οδυσσέα Ηλίτη και τον τραγούδησε ο Νίκος Δημητράτος, συνοδεία χοροδίας. Ζωγραφίζει την Ελλάδα σαν βαπόρι ο Ηλίτης στους στίχους του και κάπως έτσι συναντά τους λυρικούς ποιητές του 7ου αιώνα π.Χ.

Χριστού όπως ο Αλκαίος. Στο κατάρτι μας Βιγλάτορας, ο ήλιος, ο ηλιάτορας πουλούζει τον τόπο μας. Ο ήλιος είναι για τον νομπελίστα μας το φως της δικαιοσύνης. Ο ήλιος μας γεμίζει ελπίδα, μας δείχνει το δρόμο, μας λέει αξίζει να παλέψεις για όσα πιστεύεις και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Σύμβολο χαράς της ελληνικής ψυχής, επιβεβαίωση της πίστης του ελίτη στη δύναμη της ζωής και στην παντοτινή λάμψη του ελληνικού πνεύματος. Και όπως λάμπει ο ήλιος, ο ηλιάτορας να αποφωτίζει και το βυθό της θάλασσας.

Μελοποιημένο σελίτη από το λινό κόκοτο, ψάχνοντας τον βυθό το θαλασσινό τριφύλι, να και ο Τρίτονας. Ο Τρίτονας, ο Παυσανίας τον περιγράφει με πυκνά βαθύ πράσινα μαλλιά, όπως το χρώμα της ρηχής θάλασσας, μεγάλο στόμα, όσο το μήκος μιας ακτής, μεγάλα λευκά μάτια, όπως ο αφρός των κυμάτων, και ουρά δελφινιού. Σύμβολο του Τρίτονα, το θαλάσσιο κέρας, δηλαδή ένα μεγάλο κοχύλι. Παραδόσεις με πλάσματα που είναι μισά άνθρωποι και μισά ψάρια πρωταγωνιστούν στην παράδοση πολλών πολιτισμών. Ταξιδεύουμε και σήμερα σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο από το χθες το σήμερα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Ατότσκα στο μικρόφωνο και Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα! Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Νάουσα και στο Έλος Λακωνίας, στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και στο Παλιό Καρλώβα Σισάμου, στην Καλλιτεχνούπολη και στο Κιλκής, στην Προσοτσάνη και στο Βύρονα, στην Ιταία και στην Άρτα, στη Λευκοσία και στα Ασπρογιαρακά τα Λευκάδας, στην Περαία Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Μαρία εκεί στην Νότια Γαλλία, στην Έξαν Προβάνς. Έβρεξε, μου λέει, χτες βράδυ και δροσίστηκαν επιτέλους. Τους έχει χτυπήσει αλίπητα ο καύσωνας στους Ευρωπαίους φέτος. Καλημέρα στο Λαγανά Ζακύνθου και στο Ρέθυμνο, στο Παλόκαστρο Ελασσόνας και στην Αλεξανδρούπολη, στην Αλιστράτη Σερών και στη Λακύθρα Κεφαλονιάς. Καλέ, τι ωραίες φωτογραφίες, τι ωραίος κήπος και χελώνα βλέπω. Καλημέρα σε Σούρπη Μαγνησίας και Οροπό, Γραμμένη Δράμας και Λιβαδιά, Βελβεντό Κοζάνης και Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο, στη Γεννησαία Ξάνθης και στη Μερκάδα Φθιώτιδας, στο Σπύρο και στη Δέσποινα, στο Πήλιο και στο Πέραμα, στο Γαλάτσι και στο Μοσχάτο, στη Γλυφάδα και στο Καβούρι, στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στου Ζωγράφου, στη Νέα Σμύρνη, στην Τρίπολη, στον Νίκο, στο Ξυλόκαστρο. Καλημέρα και στην αγαπημένη Μάγδα, στον Πάνο Ρωτιστίνου. Καλημέρα και στα Καμίνια του Πειραιά. Πρόλαβα και είδα το μήνυμά σας, τι νομίζετε εσείς. Και από τη γη στον ουρανό, Νάκη Μάγια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι ακριβώς, με Sleepy Bank και με καρπούζι θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Όπως έγραψε ο Mark Twain, το να γευτείς ένα καρπούζι είναι σαν να ξέρεις τι τρώνε οι άγγελοι. Όχι μόνο οι άγγελοι, αλλά και οι θεοί, θα έλεγα εγώ, γιατί στα ιερογλυφικά της Αιγύπτου το καρπούζι εμφανίζεται δίπλα στους θεούς. Σημαντική πηγή νερού που μας ήρθε από το Κορντοφάν του Σουδάν. Και να πως το καρπούζι συγγένεψε με το πεπόνι. Αρχικά το είπαμε υδροπέπον, δηλαδή πεπόνι με μπόλικο νερό. Από εκεί το αγγλικό watermelon, αλλά και το γαλλικό melon de l'eau. Ο Γαλινός τον αφέρει ως μιλοπέπον και ο Διοσκουρίδης ως σίκιος ο ήμερος. Οι Βυζαντινοί είπαν το καρπούζι σαρακίνικο πεπόνι. Καρπούζι, πως προέκυψε η λέξη από το τουρκικό καρπούζ, ρίζα του το περσικό χαρβούζ, αρμπούζ για τους Ρώσους και πατήχα με δύο τάφ για τους Κύπριους. Έχει αραβική ρίζα η πατήχα, μαχάνη πατήχα σου λένε οι Κύπροι για όποιον του λάσκαρε η βίδα. Το λένε όμως και χειμωνικό οι Κύπροι το καρπούζι, γιατί κάποτε διατηρούσαν μέχρι τα Χριστούγεννα τις όψιμες ποικιλίες, ξέρετε, με την παχιά φλούδα. Τώρα, για όποιον κάνει ανοησίες, λέμε ότι έχει κούφιο κεφάλι όπως ένα κακό καρπούζι. Πολλές οι εκφράσεις με το καρπούζι. Λέμε, δεν μπορείς να κρατάς δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Ή πως έσκασες σαν καρπούζι για κάτι που πέφτει και σπάει ή για κεφάλι που ανοίγει. Λέμε και μάπα το καρπούζι για προσδοκίες που διαψεύστηκαν. Μάπα στα λαϊκά είναι το λάχανο. Να το ξέρεις, Ελπίδα. Τα πρώτα σκίτσα λοιπόν με κόκκινο γλυκό καρπούζι εντοπίστηκαν στην Ευρώπη σε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που ήταν οδηγός υγιεινής ζωής. Αυτό το χειρόγραφο βασίζονταν σε ένα άλλο αραβικό χειρόγραφο του 11ου αιώνα. Καρπούζια όμως και στην τέχνη, σε έργα του Παύλου Σάμιου, του Αλέκου Φασιανού, αλλά και στον τελευταίο πίνακα της Φρίντα Κάλο, πίνακα του 1954, μόλις 8 μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Θέλω να σταθώ σε αυτό το πίνακα. Viva la vida, δηλαδή ζήτω η ζωή, ο τίτλος του. Έχει μέσα και καρπούζια ολόκληρα και καρπούζια κομμένα. Ίσως, λένε οι μελετητές του έργου της, ότι είδε στον εαυτό της τα καρπούζια. Με σκληρό κέλφος, αλλά μαλακή και ζουμερή σάρκα. Ξέρετε, κάποιοι κάνουν τους σκληρούς, αλλά έχουν καρδιά μάλαμα. Αρκεί να έχεις την υπομονή. Την υπομονή να ανοίξει το κέλυφος και μετά να απολαύσεις. Για την Μεξικάνα Κάλο, πάντως, τα καρπούζια συνδέονται με την ημέρα των νεκρών. Όταν οι νεκροί, λένε οι Μεξικανοί, γλεντούν με καρπούζι και άλλα αγαπημένα φαγητά. Είναι όμως μέρα γιορτής, όχι μέρα θρήνου. Γι' αυτό και η Κάλο έγραψε στο κάτω μέρος του πίνακα Viva la Vida. Με πίνακα που έχει και καρπούζι, μοιάζει το ελληνικό καλοκαίρι στο επόμενο τραγούδι.

Με τη φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι, το καλοκαίρι του Διονύση Σαββόπουλου, γράφει ο Πάμπλο Νερούδα στην Οδή προς το καρπούζι. Τα δύο ημισφαίρια ανοίγουν. Μια σημαία πράσινη, λευκή και κόκκινη προβάλλει που διαλύεται σε έναν καταράκτη ζάχαρη σε απόλαυση. Ωραία περιγραφή. Πάντως να το ξέρετε, το καρπούζι δεν ήταν πάντα γλυκό και δεν ήταν πάντα κόκκινο. Ο άγριος προγονός του ήταν πικρός, με σκληρή οχροπράσινη σάρκα. Η επιλεκτική αναπαραγωγή έδωσε το σημερινό καρπούζι 1200 ποικιλίες του κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Το κίτρινο είναι λιγότερο γλυκό, αλλά διατηρείται περισσότερο σε σχέση με το κόκκινο που είναι γεμάτο αντιοξειδωτικό γλυκοπένιο. Το πορτοκαλί είναι στιφό και χωρίς σπόρους, αλλά έχει πολλά καροτενοειδή. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις αυτή τη ζωή. Πάντως, αν και έφτασε στην Κίνα μόλις τον 10ο αιώνα το καρπούζι, η χώρα είναι πρώτη και με διαφορά στην παγκόσμια παραγωγή. Σε Κίνα και Ιαπωνία, αντί για ανθοδέσμες, προσφέρουν καρπούζια σε ένδειξη φιλίας. Μιλάμε για πολύ ζουμερά συναισθήματα. Πάντως, στον Νέο Κόσμο, οι Ισπανοί έπικοι το 1576 ήδη καλλιεργούσαν καρπούζια στη Φλόριντα. Κάποτε έκαναν θράψη τα αμερικάνικα καρπούζια στενό, μακρά γλυκά και περίπου 20-25 κιλά το καθένα. Σήμερα βέβαια συνήθως προτιμάμε μικρότερα για να χωράνε στο ψυγείο. Τώρα το κόλπο για το καλό καρπούζι νομίζω είναι γνωστό. Το χτυπάμε ελαφριά περίπου στη μέση. Αν ο ήχος είναι κούφιος, καμπανιστός που λέμε, είναι καλής ποιότητας. Αν όμως είναι συμπαγής, δεν είναι όριμος, stop, διαλέγουμε άλλο. Τώρα τι να σας πω, κόλπο για να διαλέγουμε τους σωστούς ανθρώπους δεν υπάρχει. Καταστρώνουμε σχέδιο ανάλογα με τις εμπειρίες μας. Κόκκινο το καρπούζι και στο επόμενο τραγούδι είναι Φέλη Φασούλη, τραγουδά Τατιάνα Ζωγράφου και Χριστίνα Φραγκεσκάκη. Πού να το κρύψω, ο τίτλος του τραγουδιού.

Έφαγε τον άμπακο, έφαγε και το πεπονάκι του ο ήρωας, όπως έγραψαν Εμισίνη και Άγγελος Αγγέλου και τραγούδηση Μαρία Θοίδου. Πεπόνιον το πεπόνι στην ελληνιστική εποχή, υποκοριστικό του αρχαίου πέπον. Αρχικά πέπον σήμαινε όριμος καρπός. Πέσω με δύο σίγμα το ρήμα και σημαίνει ψήνω, οριμάζω, σημαίνει και χωνεύω όμως. Το πέσω από εκεί και η πέψη. Σίκιος πέπον, το πεπόνι κατά τον Ιπποκράτη. Το επίθετο πέπον ουσιαστικοποιήθηκε, έγινε ουσιαστικό δηλαδή από επίθετο και έγινε, έμεινε μόνο του. Πολλές οι ποικιλίες ανάλογα με το χρώμα της φλούδας, το σχήμα ή το βάρος του, και μάλλον το πεπόνι μας ήρθε όπως και το καρπούζι από την υποσαχάρη Αφρική, που έχει ακόμα άγριες ποικιλίες πεπονιού με μικρούς παρακαλώ καρπούς. Αρχαιολογικά ευρήματα έδειξαν ότι καλλιεργούσαν πεπόνια σε Ιράν και Κίνα πριν 5.000 χρόνια, στην Αίγυπτο πριν 4.000 χρόνια. Έλληνες και Ρωμαίοι γνώριζαν το πεπόνι, αλλά προτιμούσαν το καρπούζι. Οι Ρωμαίοι μάλιστα θεωρούσαν το πεπόνι λαχανικό, λαχανικό για σαλάτες, ή το μαγείρευαν με ξύδι, πιπέρι και άλλα μπαχαρικά. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Όπως και να έχει, πάντως στην αρχαία Ρώμη η τιμή του πεπονιού ήταν αλμυρή, γιατί ήταν σπάνιο. Τώρα, μια και βρεθήκαμε στην Ιταλία, να θυμίσω και τα πεπόνια Κανταλούπο, που είναι μια διασταύρωση που πέτυχαν στην Αναγέννηση οι Ιταλοί μοναχοί. Κανταλούπο ήταν το όνομα της παπικής κατοικίας στην οποία καλλιεργήθηκε αυτή η ποικιλία πεπονιού. Τώρα, τι να πεις και για τα ελληνικά πεπόνια, ένα και ένα. Οι μπανάνες, μια πρώιμη ποικιλία αυτή, με κίτρινα, στρογγυλά, μικρά και αρκετά αρωματικά πεπόνια. Έχουμε τα αργύτικα, με σάρκα λευκοπράσινη, κιτρινοπράσινη, γλυκιά και σχετικά σκληρή. Έχουμε και τα κρεμαστά χειμωνιάτικα, αυτά είναι όψιμα, με πρασινοπή σάρκα από την Πελοπόννησο. Έχουμε και τα κουνέλια, τα κουνέλια, τα πεπόνια, τα κουνέλια, που είναι αρωματικά, με φλούδα κίτρινη, πορτοκαλί, και έχουν και σάρκα λευκοκίτρινη. Στον Πορικολόγο, αυτό ήταν ένα σατυρικό κείμενο του 13ου-14ου αιώνα, διαβάζουμε ότι ο Πέπον εχλεμπονίασεν. Ο Πέπον εχλεμπονίασεν. Δεν λέμε και εμείς χλεμπονιάζω στην Αργό. Το χλεμπονιάρης λοιπόν, που αγάπησαν και η Αργό και ο Τσιφόρος, είναι λέξη βυζαντινή. Χλεμπόνα είναι το υπερώριμο αγκούρι, πεπόνι ή κολοκύθι που έχει ένα αρρωστημένο χλωμό χρώμα. Η παρέλαση των φρούτων συνεχίζεται.

φανταστική μια πολιτεία που τα φρούτα περνάν ωραία, που μας χωμυρίζουν τα κρεμμύδια, που είναι έξυπνα τα βλήτα.

Ωραία η ζωή στη Φρουτοπία. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να πάνε και τα δαμάσκηνα. Προύμνη αποκαλεί τη δαμασκηνιά ο Θεόφραστος. Αυτή είναι και η επιστημονική της ονομασία. Η δαμασκηνιά είναι σόι με βανίλιες και κορόμιλα. Το ευρωπαϊκό δαμάσκηνο κατάγεται από την περιοχή γύρω από την Κασπία θάλασσα. Και όπως λένε, η συστηματική καλλιέργειά του ξεκίνησε στη Δαμασκό της Συρίας, γι' αυτό και πήρε το όνομά της. Δαμασκός δαμάσκηνο. Έχουμε βέβαια και το ασιατικό δαμάσκηνο με ρίζες στην Κίνα. Φρούτο δεν αφήσαμε σήμερα και πολύ καλά κάναμε, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε Αμμουδιά, Σερών και Λόγκα Μεσσηνίας, Πύργο, Ηλίας και Αργοστόλη, Λίμνο και Ξινό Νερό Φλόρινας, Πειραιά και Χασιά. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη και στα κάτω Πετράλωνα. Ο Αντώνης μου λέει είναι πολύ ταξιδεμένος αυτός, ότι στην Ασία το καρπούζι το πίνουν σε χυμό. Και εμείς καλά καμιά φορά. Μία τέλεια συνταγή μου έστειλαν από την Αιγύρα Αιγυαλίας για το πώς τρώμε το καρπούζι. Το τρώμε μουσουδάτο. Ξέρετε, χώνουμε μέσα όλη τη μουσούδα. Το τρώμε μουσουδάτο, λέει, και φτύνουμε μακριά τα κουκούτσια. Τέλειο το βρίσκω. Καλημέρα σε Ροζενά Κορινθίας και στον Φίλιππο στο Κατάρ. Ξύπνησαν, μου λέει, το πρωί με βεγγαλικά στο Κατάρ. Μωρέ, μπράβο, ψυχραιμία. Καλημέρα στην Ακράτα και στην Πλατεία Μαβίλη, στη Μαριολάτα Φωκίδας και στην Ηλίουπολη, στη Νέα Ιωνιατικής και στους ωραίους της Εύβοιας, στη Ζωή και τον Νίκο. Καλημέρα στη Βλάστη Κοζάνης και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, σε όσους ταξιδεύουν για Κυπαρισία, στην Πτολεμαΐδα, στους Καλιάνους στην Φαλίας. Καλημέρα σε Σέρες και Άγιο Γεώργιο Νηλίας, όπου μαζεύουν κεράσια, στην Ποντοκόμη Κοζάνης και στο Λιβέρι. Καλημέρα στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο. Σε πολύ λίγο θα δείξει το ρολόι εδώ στο ραδιοθάλαμο του δευτέρου προγράμματος 9. Μην ανησυχείτε, θα συντροφιά, θα ταξιδέψουμε έως τις 10 σήμερα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δεν πρόλαβε να γευθεί τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη και ας την τραγούδησε με επιτυχία ο Πεπίνο Ντι Κάπρι. Στο γύρισμα των εποχών επέλεξε καλοκαίρι, επέλεξε τον Ιούλη να μας αποχαιρετήσει ο Ιταλός τραγουδοποιός. Τζουζέπε Φαγέλα το όνομά του, γεννήθηκε όμως στο νησί Κάπρι στις 27 Ιουλίου 1939 και έτσι επέλεξε να μας συστηθεί ως ο Πεπίνο από το Κάπρι και να μορφύνει τη ζωή μας με τα τραγούδια του. Γεμάτη αφήξεις και αναχωρήσεις η ζωή. Συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2-10-60-13-168 και 2-10-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας, δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook, Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα όσο για την επόμενη ηρωίδα, αυτή δεν θέλει ούτε ερωτήσεις ούτε εξηγήσεις.

Γράφει ο Φώτης Κουτσαμπάρης για το καλοκαίρι στις σκηνές Απείρου Φέρους. Γυμνοί κυκλοφορούν κι άγγελοι στις γειτονιές τους και στον παράδεισο βάζουν ανεμιστήρα. Ζεστός καιρός και η πεθυμιά φλέγουσα για μπάνιο θαλασσινό και ένα παγωτό εύγευστο στις αμμουδιές της Ραστόνης. Μετρούνε μέρες οι εργαζόμενοι αντίστροφα στην αναχώρηση. Άδεια κανονική στην προσμονή της, που θλίβει εργοδότες. Πίνει η παγωμένη τη γρανίτα του ο Ιούλης και η ευτέρπη γδύνεται ασύστολα μπροστά στο ηλιοβασίλεμα, να δροσιστούν τα χρώματα πριν γύρουν όλα μαζί τη νύχτα στο κορμί της, στο θερινό ερωτικό τους παραστράτημα. Στο γύρισμα της πρώτης ακατάλληλης σκηνής του πόθου των συναισθημάτων, που αναζητούν φωλιά στον κοριτσιόν τα κάλλη. Γιατί και τα χρώματα ερωτοτροπούν, σαν έρθει η εφηβεία τους να λάμψουν, αντανακλώντας σε ημιδιάφωνα φορέματα τέτοιο καιρό, κατά καλό καιρό. Τα στενοσόκακα στην αυγουστιάτικη τους μοναξιά, σαν σουλατζάρι πρόσκαιρος αποχαιρετισμός, και τα καράβια πετούν τους κάβους τους και μορφάζουν ηρωνία στα λιμάνια που μένουν πάντα εκεί, να παίζουν αναχώρηση, να ποντάρουν στην προσμονή και να κερδίζουν στην επιστροφή τους, σαν τζόγος των γυναικών που αγαπούνε. Και απλώνει, απλώνει η παραλία, μαζεύονται τα βράχια σαν σκάει το κύμα και φωνές ξενιασιάς, φερμένες με τις διακοπές τους, παίζουν κυνηγητό στην άμμο, κάτω από τις ομπρέλες. Τα τζιτζίκια ξανακουρδίζουν τα μουσικά τους όργανα και τα δέντρα στην πρώτη ευκαιρία παχαίνουν τη σκιά τους. Με άσπρη ποδιά, δίσκο και καπελάκι, η φύση μοιράζει σε λουκουμά τις νέες χάρες της, πριν ο χρόνος της μπαγιατέψει και σημάνει καθημερινότητα. Τότε και αυτές οι σκηνές θα μείνουν λογοτέχνημα, εκτεθειμένες σαν ένα ακόμη όνειρο, η έμπνευση, η θύμηση θερινής νυχτός. Σε μια σελίδα, σε μια καρδιά, σε μια ψυχή να κυτρινίζουν. Από το Σεπτέμβρη, θέλω να πω, που θα σφυρίζει ο διαιτητής της αγωνίας μας την πρώτη αγωνιστική της νέας σεζόν. Ωστόσο, προλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο καλό καλοκαίρι. Αυτά γράφει ο Φώτης Κουτσαμπάρης στις σκηνές Απείρου Φέρους. Στην θερινή αμεριμνησία, λοιπόν, να και μια κούκλα από την Ιταλία.

αυτά τα διλήμματα θα μας φάνε. Νίκος Κλησιώτης και Αντώνης Μιτζέλος έγραψαν και η Μιρέλα Πάχου τραγούδησε με άλλη ανατέλης. Για να αλλάξει σελίδα βεβαίως και να αποφασίσεις αν θέλεις ή αν δεν θέλεις, καμιά φορά προηγείται και η απιστία. Η απιστία όμως, ξέρετε, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει σε χωρισμό. Ακούστε τώρα τα ενδιαφέροντα ευρήματα που έδωσε στη δημοσιότητα το 2022 ο ερευνητής στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο Μενέλαος Αποστόλου, ο οποίος ερεύνησε τη συμπεριφορά μας στην απιστία. Δικά μας πράγματα. Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο Μενέλαος Αποστόλου, ο οποίος ερεύνησε τη συμπεριφορά μας στην απιστία.

βέβαια συνήθως ζητούν την κάλυψη πολύ στενών φύλων. Αυτά λίγο πολύ τα περιμέναμε. Προέκυψαν όμως και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία από την μελέτη του Αποστόλου. Όπως δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην μελέτη του, όταν είχαν μία παράλληλη σχέση, συχνά έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον την σύντροφό τους. Πώς? Αγόραζαν δώρα, αλλά εκδήλωναν και ενεργότερο σεξουαλικό ενδιαφέρον για να μην κινήσουν υποψίες. Βέβαια. Επίσης, και αυτό έχει ενδιαφέρον, συχνά σύστηναν το τρίτο πρόσωπο στην οικογένειά τους ως φίλο ή συνάδελφο. Άκουσαν, σηκώνει τα χέρια της η Ελπίδα. Τώρα αυτό όντως πραγματικά προκαλεί ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά περισσότερο του τρίτου προσώπου. Άλλο να είσαι μέρος ενός ερωτικού τριγώνου, συμβαίνουν αυτό, και άλλο να συμμετέχεις σε μία παροδία στην οποία επί της ουσίας ακυρώνεις την υπόστασή σου. Ποια είσαι, τι θέλεις ή ποιος είσαι, τι θέλεις και πού πας. Πάντως οι ψυχοθεραπευτές σημειώνουν πως όσοι κάνουν απιστίες δεν σταματούν να αγαπούν τον την σύντροφό τους. Επίσης, ακούστε και αυτό, δεν νιώθουν απαραίτητα μοναξιά στο γάμο τους. Στην καρδιά μιας εξωσυζυγικής σχέσης, τις περισσότερες φορές υπάρχει η λαχτάρα μιας συναισθηματικής σύνδεσης. Θέλουν να ξενερωτευτούν, μιας καινοτομίας, θέλουν κάτι καινούριο, μιας ελευθερίας, κάνω ό,τι γουστάρω, μιας αυτονομίας, αλλά και μιας σεξουαλικής έντασης. Ναι, το καινούριο είναι πάντα, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Εμφανίζουμε, λένε οι ψυχοθεραπευτές, στην απιστία μια ανάγκη να ανακτήσουμε χαμένα κομμάτια του εαυτού μας ή να νιώσουμε ζωντανοί μετά μια μεγάλη απώλεια. Μπορεί να χάσαμε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, μπορεί να χάσαμε τη δουλειά μας. Όμως, όταν αυτή η ανάγκη καλυφθεί, το ρίσκο μοιάζει πλέον να μην αξίζει τον κόπο. Και έτσι η απιστία τις περισσότερες φορές παίρνει τέλος. Όσο για την επόμενη ηρωίδα, αυτή αφήνει πίσω συνήθειες παλιές.

Για συνήθειες παλιές, τραγούδησε η Γιάννα Βασιλείου. Δυσκολευόμαστε να εγκαταλείψουμε συνήθειες παλιές που αποδείχθηκαν κακές, επειδή, όπως λένε οι επιστήμονες, ο εγκέφαλός μας αγαπά την ασφάλεια. Κάθε συνήθεια είναι ένα μονοπάτι που το έχουμε διαβεί πολλές φορές, οπότε νιώθουμε λιγότερο άγχος. Ο εγκέφαλος επιλέγει πάντα τον εύκολο δρόμο. Προτιμά τον αυτόματο πιλότο, γιατί έτσι γλιτώνει ενέργεια και σκέψη. Χώρια που οι κακές συνήθειες, γλυκά, κάπνισμα, αλκοόλ, ό,τι θέλετε προσθέστε εσείς, απελευθερώνουν ντοπαμίνη. Η ντοπαμίνη είναι η ορμόνη της χαράς. Οι νευρώνες, δηλαδή τα κύτταρα του εγκεφάλου, συνδέονται. Όσο περισσότερο επαναλαμβάνουμε μία πράξη, τόσο πιο δυνατή γίνεται η σύνδεση. Μπορούμε όμως να ξεγελάσουμε τον εγκέφαλο. Πώς? Να αντικαταστήσουμε την κακή συνήθεια με μια νέα ανταμοιβή που να είναι πιο υγιεινή. Όταν λέω πιο υγιεινή, το εννοώ και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έκοψε από παλιές συνήθειες η επόμενη ηρωίδα και το ρίξε στη σάμπα.

Με σάμπα λοιπόν τη βγάζει το μαρικάκι του Μανώλη Χιώτη στη διασκευή του Δημήτρη Μιστακίδη. Που γεννήθηκε η σάμπα στην Αφρική. Στην Αφρική, και ας είναι χορό σήμα κατά τεθέν της Βραζιλίας. Με αυτόν τον χορό οι Αφρικανοί σκλάβοι τον 17ο αιώνα μεταμφίεσαν σε χορευτικά πάρτι τις θρησκευτικές τελετές τους, γιατί οι Ευρωπαίοι άπικοι τις απαγόρευαν διαροπάλου. Να τώρα και μία σάμπα από σπίτι με την Αργυρό Καπαρού και τους Πύρα Σπύρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μαχητής της ζωής ήταν ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος και έμεινε στην ιστορία χάρη στο τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία που έφτασε στην Αίγινα και από εκεί πήγε στον Πειραιά όπου έγινε ο πρώτος ψαράς. Ήταν όμως και μεγάλος γλεντζές αλλά και πότης. Σύχναζε στην ταβέρνα του Καούδη στις Τζιτζιφιές, εκεί τραγουδούσε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, προσφυγάκι και αυτός, έγιναν φίλοι και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Τώρα μια εποχή από ψαράδες άλλο τίποτα στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμεναρχείου Πειραιά, το 1879 υπήρχαν ήδη 360 ψαράδες, από τους οποίους οι μισοί, δηλαδή οι 180, ήταν από το νησί της Σαλαμίνας. Το επάγγελμα του ψαρά άνθησε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, γιατί τότε αυξήθηκε ο πληθυσμός Αθήνας και Πειραιά. Οι αλλιευτικές επιχειρήσεις ήταν οικογενειακή υπόθεση. Οι μισοί στο καίκι και άλλοι μισοί στο ψαραδίκο, στο ιχθυοπολείο. Με την ψαροπούλα του Μπαγιαντέρα και την Ξανθή Πικαρά Θανάση θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας.

Ξεκίνησε η ψαροπούλα και να που ανοιχτήκαμε για σφουγγάρια με τον Μπαγιαντέρα. Πριν το σκάνθανδρο, που και αυτό έφερε την όσο των δυτών και πολλές απώλειες, ξέρετε, οι δίτες βουτούσαν γυμνοί σε βάθος μέχρι 30 μέτρα, δεμένοι με μία σκανδαλόπετρα. Η σκανδαλόπετρα ήταν ένα κομμάτι από μάρμαρο ή γρανίτη 8 με 14 κιλά. Το έδαιναν γύρω τους με σχοινί για να κατέβουν πιο γρήγορα στο βυθό. Μάζευαν σφουγγάρια όσο κρατούσε η αναπνοή τους. Μετά τραβούσαν συνθηματικά το σχοινί και οι άντρες από τη βάρκα τους τραβούσαν πάνω μαζί με την σκανδαλόπετρα. Τώρα, όσο για τις γιούσες του τραγουδιού, γιούσες είναι το μαύρο κοράλι. Κατασκευάζουμε με αυτό κομπολόγια και κοσμήματα. Γιούσερ το λένε οι Άραβες, το λέμε και γιούσουρι. Οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν φυλακτά από γιούσερ και τα έντυναν με ασήμι, χρυσό, φίλτιση και σμάλτο. Γιούσουρι έλεγαν παλιά και την όμορφη αλλά ακατάδεκτη γυναίκα. Τώρα, μια και πιάσαμε την κουβέντα για τα κοράλια, πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το όνομά του σημαίνει κόρη της θάλασσας. Κόρη και άλσαλος ή θάλασσα. Έως το 1730 περίπου πίστευαν ότι είναι φυτά τα κοράλια. Είναι όμως ζωντανοί οργανισμοί. Ο βυζαντινός γιατρός Παύλος Εγινίτης αναφέρει σχετικά. Κοράλιον όσπερ δενδρόδες εστί φυτών απολυθούμενων. Οι Αιγύπτιοι τα είχαν αφιερώσει τα κοράλια στην Ίσιδα και οι Ρωμαίοι στην Αφροδίτη. Στην αρχαία Ελλάδα τα κοράλια τα έλεγαν γοργονίδες, γιατί σύμφωνα με το μύθο σχηματίστηκαν από το αίμα γοργόνας. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας λένε ότι το κοράλι προστατεύει από το κακό μάτι. Στη Χίο μάλιστα κρεμούσαν κλαδάκια τους στην κούνια του νεογέννητου. Πίστευαν όμως και ότι προστατεύει τους ναυτικούς από τη μανία της θάλασσας. Γιατί κλέβει τους ανθρώπους η θάλασσα, γι' αυτό και η Εμιλία Χατζηδάκη κάνει παράπονα για τη συνέχεια.

Αυτή ήταν η Θαλασσινή, η άλλη Ελλάδα Γιώργου Ζαμπέτα και Στέλιου Γεράνη. Οι παλιοί ναυτικοί, ξέρετε, έλεγαν ότι τα ξύλινα πλεούμενα είχαν ψυχή. Ίσως γιατί ήταν φτιαγμένα από οργανική, από ζωντανή πρώτη ύλη. Ίσως γιατί όταν μάνιαζε ο καιρός, μιλούσαν στο καίκι τους σαν να τους άκουγε. Έπρεπε να περάσουν μαζί την τρικυμία και για να φτάσουν σώοι στο λιμάνι. Ανθεκτικά και υπάκουα σκαριά έπλεαν με χάρη που θα ζήλευαν τα σκάφη της σύγχρονης ματαιοδοξίας. Δόθηκαν επιδοτήσεις στους Έλληνες αλλοίς για να αντικαταστήσουν τα παλιά πλεούμενα με νεότερα πλαστικά ή να αποσύρουν την άδειά τους. Και στις δύο περιπτώσεις τα παλιά σκαριά κατέστρεφε μία μπουλντόζα, παρουσία του λιμενικού. Έτσι λοιπόν χάθηκαν για πάντα τα χνάρια τους, τα μοναδικά τους σχέδια που είχαν συλλάβει και εκτελέσει εμπειρικοί καραβομαραγκοί, που έμαθαν την τέχνη από γενιά σε γενιά, στους Θαρσανάδες από τη Σάμο στο Βόλο και από τη Σύρο μέχρι τις Πέτσες. Στην τέχνη του έρωτα βέβαια συνταγές δεν υπάρχουν.

αγάθωνα στο μην μου λες γιατί ξεχνάω του Κώστα Σκαρβέλη. Αγανάκτησε ο ήρωας, ευτυχώς όμως γύρισε σελίδα και όπως ξέρουμε η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Τελευταίες καλημέρες στα κάτω Ραβένια Ιωαννίνων και στην Πρέβεζα, στη Μεγαλόπολη και στους Παξούς, στην Καβάλη και στο Σερακινάδο Ζακύνθου, στην Άμφισσα και στην Άξο, στη Θήβα και στο team της κουζίνας στο ξενοδοχείο εκεί στον Αιγιάννη του Πηλίου. Καλημέρα στην Ελένη Χαλκιδικής και στην Μηδέα Αργολίδα, στο Μεσολόγγι και στο Νησάκι των Ιωαννίνων, στην Γερακόνα Παιωνίας και στο Λασίθι, σε όσους ταξιδεύουν για Σικιά Ξυλοκάστρου. Καλημέρα στη Λίμνη Κρεμαστών και στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στην Καλαμάτα και στη Νέα Μάκρη, στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη και στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων, στον Ασπρόπυργο και στην Καστοριά, λάδι μου λένε σήμερα η Λίμνη. Καλημέρα στο Ηράκλειο Αττικής και στα Πατήσια, στον Κρόκο Κοζάνης και στην Άουσα που μαζεύουν δαμάσκηνα. Καλημέρα στα Λαγκαδί και Αρκαδίας και στη Σκάλα Ερεσού. Και πάμε τώρα να δούμε πού θα πάει η βόλτα η επόμενη κούκλα.

Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης τραγούδησε τον Μπαξέ Τσιφλίκη, Φίνο το Ακρογιάλι στο Θεσσαλονικιώτικο Μπεχτσινάρι. Ξέρετε, δυτικά, στο ύψος του Φίξ, εκεί που είναι η Βίλκα, ο Μήλος, πεντακάθαρα νερά κάποτε, κήπη με πρασινάδα, συντριβάνια, εξοχικά κέντρα. Μπεχτσινάρ, αν και το σωστό είναι Μπεστσινάρ. Μπες στα Οθωμανικά θα πει πέντε και τσινάρ πλατάνια. Μπεχτσινάρ ήταν και είναι και η στάση του τραμ. Το 1867 ο Οθωμανός Περιφερειάρχης Σαμπρί Πασά οραματίστηκε έναν εθνικό κήπο, Μιλέτ Μπαχτσετσί, με πηγές, πλατάνια, πανδοχεία και εστιατόρια. Ο Τσιτζάνης πρόλαβε καφενεία, μπειραρίες, κούνιες, λούνα πάρκα αλλά και θεατρικές σκηνές. Γλέντια, πανηγύρια και όλες οι χαρές στον κήπο των πριγκίπων, όπως μετονομάστηκε το Μπεχτσινάρ μετά την απελευθέρωση προς τιμήν της βασιλικής οικογένειας του Γεωργίου του Πρώτου. Jardin de Prince, κήπο των πριγκίπων, το αποκαλούσαν οι Carte Postal και τα ταχυδρομικά δελτάρια που έστελαν στην πατρίδα τους οι στρατιώτες της Αντάτ. Πάμε τώρα και σε άλλες ακρογιαλιές με τον Τσιτζάνη.

Γεγονός. Καταλαβαίνεις και μαθαίνεις και ζεις και βιώνεις καλύτερα τα ωραία όταν τα ζεις μέχρι το πρωί. Έτσι είναι ωραίες στιγμές. Είναι βότσαλα στα καλοκαίρια, στις ακρογιαλιές μας. Όμορφες όμως και οι στιγμές που μοιραζόμαστε και εμείς τα Σαββατοκύριακα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιαώτη. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά, να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κωστόπουλος σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Και είστε κι εσείς παρέα. Από τις καλύτερες παρέες, εννοείται. Είστε και έτοιμοι, πανέτοιμοι θα έλεγα, για μία βόλτα. Μία βόλτα σήμερα, εκεί που ένα μικρό διάφανο δάκρυ κουβαλάει μέσα του απίστευτη μυρωδιά και γεύση και ιστορίες αιώνων. Πάμε σήμερα παρέα, στο νησί μας Τίχα, με το μοναδικό προνόμιο της Χίας Γης να παράγει ένα προϊόν ευλογία, που διεκδικεί η πρωτεία για το μακροχρόνιο της ιστορίας του, πρώτες αναφορές στον Ηρόδοτο και αστέρευτα συνεχίζει μέχρι το σήμερα ως μία από τις πιο ισχυρές υπερτροφές. Να είμαστε κάτω από τους Χήνους. Πάμε στους ανθρώπους που καλλιεργούν το μαστίχι για αιώνες, γενιές ολόκληρες. Πάμε και στο μουσείο του. Πάμε στο μαστιχόδεντρο.

Σήμερα στο Να Είμαστε ανοίγουμε παρέα ένα μικρό κουτί γεμάτο χείο. Ένα κουτάκι που μέσα του χωράει ιστορία 2000 χρόνων, χωράει οικογενειακές παραδόσεις, όλα τα μαστιχοχώρια, την παραγωγή και ένα προϊόν που δεν κατάφερε ποτέ κανείς να αντιγράψει πουθενά αλλού σε όλο τον κόσμο. Από το χωράφι μέχρι το μουσείο, από τους παραγωγούς τους επιστήμονες ανακαλύπτουμε γιατί η μαστίχα δεν είναι απλώς μια γεύση, είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας.

Θέλω να μάθω λοιπόν όσο πιο πολλά γίνεται για αυτή τη φυσική αρωματική ρητίνη που εκρίνεται σε σχήμα δακρύων από τον κορμό του μαστιχόδεντρου.

0: οι οποίες προσπαθούσαν να βρουν πώς παράγουν περισσότερη μαστίχα και τα καταφέραν. Και ξεκίνησε από, δηλαδή και το εμπόριο της μαστίχας εξαπλώθηκε πάρα πολύ από πολύ παλιά.
1: Ας βάλουμε στα χέρια μας μερικούς κόκκους της μαστίχας. Θέλω να μας πεις από πού ξεκινάει η ιστορία, από το δέντρο, το ίδιο τυχείο, τον άνθρωπο.
0: Θα πω ότι μάλλον ξεκινάει από τον άνθρωπο, ο οποίος βρήκε το δέντρο, δηλαδή ξεκίνησε να ασχολείται με το σχοινό, με το μαστιχόδεντρο και να απολαμβάνει τη μαστίχα σε διάφορους τρόπους, από την ιατρική, από την κοσματολογία, ακόμα και για την καταπολεμάκη δυσοσμία του στόματος. Οπότε ο άνθρωπος, από ότι ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε ο χιώτης τη μαστίχα, καλλιέργησε το δέντρο, το μαστιχόδεντρο, και φτάσαμε ως εδώ σήμερα.
1: Αυγουστίνη, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια σχοίνα. Γιατί μόνο στη Νότια Χίο δακρύζει έτσι το δέντρο και έχουμε αυτή τη ρητίνη, και μετά από τόσα χρόνια και για εσάς εξακολουθεί να μοιάζει σαν ένα μικρό θαύμα?
0: Όντως είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα το οποίο το ασχολούμαστε πάρα πολύ με το δέντρο. Αγαπάμε τα δέντρα μας. Ακόμα και ο παππούς μου και ο προπάππους μου τα δέντρα τα είχε σαν παιδιά του. Η Χίο ξεκίνησε, η παράδοση αναφέρει, έχει διάφορες έτσι υπάρχουν θεωρίες. Η παράδοση αναφέρει δηλαδή και από το εκκλησιαστικό κομμάτι, από τον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος κυνηγήθηκε και υπέφερε στα χέρια των Τούρκων και δάκρυσε και δάκρυσαν τα δέντρα. Αλλά εγώ θα πω ότι ίσως η μαστίχα στοιχείο έχει δοκιμήσει από το χώμα της Χίου, από το μικρό κλίμα της περιοχής και από τους χιώτες που καλλιέργησαν μια διαφορετική ποικιλία δέντρου και κατάφεραν και βγάλαν το μαστίχι και σε αρκετή ποσότητα σε σχέση με άλλα δέντρα που δεν βγάζουν σχεδόν καθόλου.
1: Μας είπες ότι είσαι παραγωγός τρίτης γενιάς, και ο μπαμπάς και ο παππούς. Γιατί έμεινες, συνεχίζεις μια οικογενειακή παράδοση ή αισθάνεσαι ότι συνεχίζεις αυτή τη μοναδική καλλιέργεια που ξεκίνησε πολύ πολύ πριν από σένα?
0: Μπορεί να είμαι και τέταρτης γενιάς και πέμπτης και δέκατης και εικοστής, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά σίγουρα ξέρω ότι ο παππούς μου και ο προπάππος μου ασχολούνταν με τη μαστίχα. Να πω ότι τα τελευταία χρόνια, 10-15 χρόνια, πολλοί νέοι έχουν ασχοληθεί με τη μαστίχα. Και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Παλιότερα απέτρεπαν οι γονείς τα παιδιά, γιατί ήταν και δύσκολη δουλειά και δεν υπήρχε και τεχνογνωσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην καλλιέργεια της μαστίχας. Και αυτή τη στιγμή, όσοι νέοι και ειδικά ασχολούμαστε, πραγματικά το κάνουμε με πολύ αγάπη.
1: Και είναι πόσο θετικό να μένουν οι νέοι στον τόπο τους και να κάνουν μια δουλειά που την αγαπούν και σε περιβάλλον. Τη μαστίχα τη λέμε δάκρυ της Χίου. Είναι ένα πολύ ποιητικό όνομα, ένα ποιητικό όνομα για τα ελληνικά προϊόντα. Όταν έρχεται όμως η ώρα της δουλειάς και της συγκομιδής, την πίεση την αισθάνεστε ή κλαίτε από τη σκληρή δουλειά?
0: Η αλήθεια ότι η δουλειά είναι σκληρή. Δεν θα πω ότι κλαίμε όμως τόσο, θα πω ότι βλέπουμε τους κόπους μας. Βλέπουμε τους κόπους μιας χρονιάς όταν μαζεύουμε τη μαστίχα εκεί κατά τον Οκτώβρη, και πραγματικά μας γεμίζει χαρά. Ίσως τότε είναι δάκρυα χαράς για εμάς τους παραγωγούς.
1: Και έτσι να είναι, μόνο χαράς. Αυγουστίνε, ζούμε σε μια εποχή που όλα πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα. Διάβαζα όμως ότι η μαστίχα μοιάζει να λέει το αντίθετο και λέει στους παραγωγούς και σε όσους τη φροντίζουν, περίμενε. Είναι δηλαδή αυτό το δέντρο δάσκαλος υπομονής?
0: Η αλήθεια είναι ότι το μαστιχόδεντρο θέλει υπομονή. Δεν μπορεί να γίνει η παραγωγή βιαστικά, δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Είναι μάλιστα και ανήκει στην άλλη κληρονομιά της UNESCO η καλλιέργεια. Και θέλει πραγματικά την υπομονή της. Και ίσως μας έχει μάθει και το δέντρο και εμείς να είμαστε υπομονετικοί και να μην ακολουθούμε ίσως τόσο τις εξελίξεις που τρέχουν για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι οι επισκέπτες στη Χίο φεύγουν και έχουν πάντα μαζί τους λικέρ μαστίχας ή σακουλάκι ή τσίχλας και από το αεροδρόμιο και από τους παραγωγούς, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουν και το γεύονται. Όμως ποιο κομμάτι της ιστορίας δεν το βλέπει κανένας ποτέ και θα ήθελες να το γνωρίζουμε?
0: Ίσως θα πω ότι ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι σίγουρα ο κόπος για να παραχθεί η μαστίχα, αν υπολογίσουμε ότι ένα δέντρο βγάζει 150-200 γραμμάρια μαστίχα, αλλά ένα μυστικό κατά κάποιο τρόπο που το γνωρίζουμε εμείς, είναι στο αίμα μας, είναι ότι ένα δέντρο κεντυγέται από 4 γενιές και πάνω, και και 4 γενιές κεντάνε ένα δέντρο, καλλιεργούν ένα δέντρο. Δηλαδή τα δέντρα είναι από 150-200 ετών, οπότε φανταστείτε ότι περνάνε γενιές, και εμείς φυτεύοντας ένα δέντρο θα περάσουν και οι επόμενες 4 γενιές της οικογένειάς μου.
1: Και πόσο μεγαλώνουν με την οικογένεια? Έχεις κάποιο δέντρο δικό σου που το αγαπάς ιδιαίτερο, σημαίνει κάτι ξεχωριστό για σένα, ή ποια ήταν η πρώτη ανάμνησή σου στα μαστιχόδεντρα?
0: Τα δέντρα που αγαπάω περισσότερο είναι τα δέντρα που έχω φυτέψει, που έχω μεγαλώσει με τα χέρια μου, που έχω αρχίσει και τα καλλιεργώ και μου αποδίδουν μαστίχα. Σίγουρα αυτά

0: Λίγο κάτι σαν τα παιδιά μου.
1: Όποιος ασχολείται με τα δέντρα και την καλλιέργεια, αυτό λέει και το αισθάνεται. Θέλω να σε ρωτήσω για την κλιματική αλλαγή. Αλλάζει παντού τη γεωργία. Μας έλεγες για τα δέντρα ότι κάποια δέντρα τα βλέπουν και τα κεντάνε 4 γενιές. Εσείς τα κοιτάζετε σήμερα τα μαστιχόδεντρα και αισθάνεσαι ότι βλέπεις κάπως το ίδιο τοπίο που έβλεπε ο παππούς ή πια μια άλλη χείο? Είχαμε και τις μεγάλες πυρκαγιές στη χείο.
0: Θα πω ότι όχι, πάνω κάτω δεν έχει αλλάξει η Χίος τόσο πολύ. Ίσως και η Χίος παραμένει ένα από τα πιο παρθένα νησιά και το μαστίχι είναι όπως, λίγο, όπως το λέει ο παππούς μου. Μπορεί εμείς τώρα λίγο να καλλιεργούμε περισσότερο τους κάμπους, παρότι εκείνοι καλλιεργούσαν τα βουνά, γιατί ήταν πολλά νερά οι κάμποι και οπότε δεν μπορούσε να καλλιεργηθεί μαστίχι. Ίσως εδώ έχει επιδράσει η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει το τοπίο της Χίου.
1: Υπάρχει ένας φόβος για την καλλιέργεια που τον έχει σβήσει η νέα τεχνολογία και έχει έρθει κάποιος άλλος που δεν είχαν οι πρόγονοι που καλλιεργούσαν τη μαστίχα?
0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Ίσως η τεχνολογία έχει βοηθήσει μόνο στο ότι μπορούμε να καλλιεργούμε λίγο περισσότερα δέντρα και να κάνουμε μεγαλύτερη παραγωγή ο κάθε παραγωγός. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή η δουλειά είναι με τον ίδιο τρόπο που την έκανε και ο παππούς μου και ο προπάππους μου. Απλά λίγο με κάποια μηχανήματα έχουμε λίγο κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη, να πω, και μπορούμε να καλλιεργούμε περισσότερα δέντρα. Δεν έχει αλλάξει, όχι. Και γι' αυτό και παραμένει και η πρώτη προστασία της, είναι στην άλλη κληρονομιά της UNESCO, η καλλιέργεια της μαστίχας.
1: Καταλαβαίνω πόσο τα αγαπάς τα δέντρα σου. Θέλω να μου πεις όμως ποια είναι η πιο δύσκολη μέρα της χρονιάς για έναν μαστιχοπαραγωγό. Μία μέρα που να δοκιμάζει πραγματικά τις αντοχές σας.
0: Νομίζω ότι είναι ίσως για τους περισσότερους αγρότες το ίδιο. Για μας μία βροχή που θα μας κάνει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσει η συγκομιδή της μαστίχας, την βλέπουμε θα κάτσουμε στο σπίτι με μαύρο δάκρυ. Είναι νομίζω το ότι χειρότερο.
1: Να ευχηθούμε να πέφτουν οι βροχές στο σωστό χρόνο για τις μαστίχες και για εσάς.
0: Ναι, ας πέφτουν μέσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι ας μας αφήνουν να κάνουμε την καλλιέργειά μας.
1: Θα μοιραστείς μαζί μας ένα μυστικό στη χρήση της μαστίχας που μόνο οι χιώτες γνωρίζουν και το λέτε μόνο σε όσους συμπαθείτε?
0: Η μαστίχα, η κύρια της ιδιότητα και για μας πλέον ίσως που είμαστε και λίγο καλοφαγάδες, είναι η ευκολία ότι μας βοηθάει στη χώνευση. Πραγματικά, όποιος έχει φάει λίγο παραπάνω, όποιος έχει λίγο πόνο με το στομάχι του, ας καταπιεί λίγο μαστίχα και σε μία ώρα θα νομίζω θα ξαναπεινάει πάλι.
1: Όχι μόνο οι καλοφαγάδες, λέω εγώ, όλοι να τρώμε μαστίχα. Αυγουστίνε, συνήθως λέμε οι άνθρωποι προστατεύουν την παράδοση. Σκεφτόμουν μήπως ισχύει το αντίθετο, μήπως τελικά η μαστίχα είναι εκείνη που όλα αυτά τα χρόνια, αιώνες, προστάτευσε τα μαστιχοχώρια, κράτησε ζωντανές τις οικογένειες, τα χωριά και έναν ολόκληρο τρόπο ζωής.
0: Σίγουρα η μαστίχα ήταν ένας τρόπος ηχείως να είναι κατά κάποιο τρόπο ευνοημένη. Είτε από επιδρομής, πάλι τα παλιά χρόνια, είδε και τώρα ότι μένει η νεολαία και καλλιεργεί τη μαστίχα στα χωριά και έχουν τα χωριά ζωή. Οπότε σίγουρα η μαστίχα είναι ένας πραγματικός παράγοντας για την Χίο και την Νότια Χίο, αλλά γενικά και για όλη τη Χίο, γιατί δίνει ζωή πραγματικά στον τόπο.
1: Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τη μαστίχα, Αυγουστίνε, ένα από αυτά θα ακούσουμε και τώρα και σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και χάρηκα.
1: Ήταν μαζί μας ο μαστιχοπαραγωγός Αυγουστίνος Φιτίλης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
3: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
2: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Να είμαστε και επιστρέψαμε με το soundtrack της ταινίας «Το δέντρο που πληγώναμε». Για το Σχήνο, φυσικά. Μια ταινία του Δήμου Αυδελιώδη για τη Χίο και το δέντρο της και την υπέροχη αυτή μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Νάμαστε και πού μας βρίσκεται. Στο Ανατολικό Αιγαίο μας βρίσκεται στη Χίο, όπου φύεται από τα βάθη των αιώνων η μαστίχα, ένα προϊόν θρύλος, συνυφασμένο με παραδόσεις, ιστορικές συγκυρίες, πολιτισμικές ανταλλαγές, ένα προϊόν που φτάνει ανώθευτο μέχρι τις μέρες μας και είναι σμιλεμένο με την κουλτούρα της Ανατολικής Μεσογείου και πιο ισχυρό από ποτέ. Λόγω των αποδεδειγμένων, πλέον και επιστημονικά μοναδικών, ευεργετικών και θεραπευτικών του ιδιωτήτων. Η Μαστίχα έχει μουσείο. Να είμαστε λοιπόν στο Μουσείο της Μαστίχας, που κλείνει φέτος τα 10 του χρόνια. Και μαζί μας η επιστημονική υπεύθυνη του μουσείου, Μαρία Βενιζελέα. Καλή σου μέρα, Μαρία. Σε ευχαριστώ που λέμε να είμαστε παρέα.
1: Καλημέρα σας. Όντως, το Μουσείο Μαστίχας Χίου βρίσκεται στη Νότια Χίο, στα Μαστίχοχώρια, κοντά στο Πυργή, μέσα στον ίδιο τόπο που γεννιέται η Μαστίχα. Το κτίριό μας σχεδιάστηκε ώστε να συνομιλεί με το τοπίο. Το μουσείο μας άνοιξε τις πόρτες του, όπως είπες, πριν από 10 χρόνια και από τότε αφηγείται όχι μόνο την ιστορία της Μαστίχας, αλλά και την ιστορία των ανθρώπων που την καλλιέργησαν και την προστάτευσαν, αν θέλεις. Την μεταλαμπέδευσαν μετά από γενιά σε γενιά. Χρειάστηκε πολύχρονη έρευνα και συλλογή αυθεντικών αντικειμένων, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να γνωρίσει ολόκληρο τον κόσμο της Μαστίχας.
0: Μαρία, πώς γίνεται ένα μικρό δάκρυ από δέντρο να έχει δημιουργήσει ολόκληρα χωριά, παραδόσεις, επαγγέλματα και μια κοινωνία που αντέχει αιώνες και πιο έκθεμα στο μουσείο κλείνει μέσα του αυτή τη δύναμη του Σχήνου και της Μαστίχας?
1: Πράγματι, η Μαστίχα διαμόρφωσε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Χάρη στην αξία της οργανώθηκαν τα γνωστά σε όλους μας μαστιχοχώρια για να την προστατεύουν. Αναπτύχθηκαν επαγγέλματα και δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα έθιμα. Ενώ αργότερα, στους νεότερους χρόνους, έχουμε τη συνεταιριστική εκμετάλλευση και μεταποίηση της Μαστίχας. Στο μουσείο αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα εργαλεία του κεντήματος του Σχήνου. Επίσης έχουμε τα κοφίνια και τα κόσκινα του καθαρισμού, τα μηχανήματα, ιστορικά έγγραφα που δείχνουν πόσο πολύτιμη ήταν η Μαστίχα ήδη από τον Μεσαίωνα. Νομίζω κάθε αντικείμενο αφηγείται μια ανθρώπινη ιστορία στο μουσείο μας.
0: Και υπάρχει κάποιο αντικείμενο που οι περισσότεροι το προσπερνούν γιατί δεν γνωρίζουν πού χρησιμοποιείται ή τι σηματοδοτεί, αλλά εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι κρύβει πολύ σημαντική ιστορία?
1: Ίσως τα πιο ταπεινά εργαλεία καθαρισμού της Μαστίχας, όπως τα κεντητήρια και τα τιμητήρια, δεν εντυπωσιάζουν με την πρώτη ματιά. Όμως αποκαλύπτουν πόσες ώρες επίπονης χειρονακτικής εργασίας κρύβονται πίσω από κάθε μικρό δάκρυ. Εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι η αξία της Μαστίχας δεν βρίσκεται μόνο στο προϊόν το ίδιο, αλλά και στον ανθρώπινο μόχθο.
0: Η Μαστίχα έχει ταξιδέψει από παλάτια των Σουλτάνων και σήμερα στη σύγχρονη γαστρονομία. Οπότε το καταλάβαμε ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα τοπικό προϊόν, αλλά για ένα παγκόσμιο πρεσβευτή της χώρας μας.
1: Η στιγμή αυτή συνδέεται, νομίζω, άμεσα με την ιστορία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Γιατί η Ένωση ήταν εκείνη που μετέτρεψε ένα τοπικό οικογενειακό προϊόν σε κάτι που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στη σχετική ενότητα του μουσείου, ο επισκέπτης ενημερώνεται για τη συνεταιριστική αυτή εκμετάλλευση και μεταποίηση της Μαστίχας στους νεότερους χρόνους, που αν θέλετε σηματοδοτεί και ένα σημαντικό κεφάλαιο της παραγωγικής ιστορίας της Χίου.
0: Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τη Μαστίχα ως λικέρ ή τσίχλα. Είναι πολλά και τα μηνύματα των ακροατών. Και ρωτάω, ποια είναι η πιο απρόσμενη χρήση της που μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα στο μουσείο? Κάτι που δεν ξέρουμε, δεν το φανταζόμαστε.
1: Οι περισσότεροι όντως τη συνδέουμε με το λικέρ ή την τσίχλα. Στο μουσείο όμως ανακαλύπτει κανείς ότι χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο, σε αλυφές, στην οδοντιατρική, στην αρωματοποιία, ακόμη και ως συστατικό σε βερνίκια και έργα τέχνης. Είναι εντυπωσιακό πόσες εφαρμογές μπορεί να έχει ένα φυσικό προϊόν.
0: Και Μαρία, πότε ένα προϊόν πάβει να γίνεται εμπόρευμα και γίνεται άειλη πολιτιστική κληρονομιά? Γιατί η Μαστίχα είναι πολιτισμός.
1: Νομίζω όταν δεν μεταφέρεται μόνο το προϊόν, αλλά και η γνώση, οι τεχνικές, οι λέξεις, οι παραδόσεις και οι αξίες που το συνοδεύουν. Η καλλιέργεια της Μαστίχας αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2014, ακριβώς γιατί αποτελεί μια ζωντανή γνώση που συνεχίζει να περνά από γενιά σε γενιά.
0: Και οι νέοι άνθρωποι που επισκέπτονται το μουσείο εκπλήσονται περισσότερο, λες, από την τεχνολογία της παραγωγής ή τελικά από το πόσο ανθρώπινο κόπο και υπομονή χρειάζεται η διαδικασία?
1: Οι νέοι επισκέπτες σχεδόν πάντα εντυπωσιάζονται πρώτα με τις πολυμεσικές εφαρμογές και τα μηχανήματα που μπαίνουν σε λειτουργία, αλλά αυτό που τους μένει νομίζω είναι υπομονή. Σήμερα έχουμε συνηθίσει την ταχύτητα, ενώ η μαστίχα έχει τον δικό της ρυθμό. Κάθε στάδιο απαιτεί φροντίδα, απαιτεί ακρίβεια, σεβασμό στη φύση. Αυτό νομίζω εντυπωσιάζει ιδιαίτερα τα παιδιά και τους νεότερους.
0: Σκεφτόμουν για το μουσείο ότι αφηγείται το παρελθόν της μαστίχας και ήθελα να ξέρω αν μας δείχνει και ένα δρόμο για το μέλλον. Δηλαδή, φεύγουμε νοσταλγώντας όσα χάθηκαν ή αισιοδοξούμε ότι αυτή η ιστορία της μαστίχας συνεχίζεται.
1: Και για τα δύο. Δείχνει από πού ερχόμαστε και πώς αυτή η παράδοση παραμένει ζωντανή. Οι νέες καινοτόμες χρήσεις της μαστίχας με τις οποίες κλείνει η έκθεση του μουσείου δεν σε αφήνει να φύγεις με νοσταλγία, αλλά με την αίσθηση ότι η ιστορία τελικά συνεχίζεται.
0: Υπάρχουν προϊόντα που κουβαλούν μέσα τους το DNA ενός τόπου και αν η μαστίχα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγμα.
1: Υπάρχουν προϊόντα που δεν μπορούν να αποσπαστούν από τον τόπο τους. Η μαστίχα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγμα, γιατί παράγεται φυσικά μόνο στην Νότια Αιγαίο και ως τέτοιο παρουσιάζεται και στο μουσείο μας.
0: Στο βιβλίο επισκεπτών έχετε δει συγκινητικά σχόλια, έχετε δει έναν επισκέπτη να μπαίνει για να κάνει μία βόλτα στο μουσείο και να βγαίνει εντυπωσιασμένος, να βγαίνει αλλιώς.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών του μουσείου, κυρίως και από Έλληνες του εξωτερικού, από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται μόνο και μόνο στο μουσείο, Έλληνες και ξένοι, για να γνωρίσουν τη μαστίχα, να μάθουν την ιστορία της. Ωστόσο, υπάρχει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο πρώτος επισκέπτης του μουσείου επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα, κρατώντας ακόμη το απόκομα του εισιτηρίου του. Μας είπε ότι ήθελε να ξαναζήσει αυτή την εμπειρία. Και εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι ο επισκέπτης δεν είχε έρθει απλώς να δει μια έκθεση. Είχε συνδεθεί συναισθηματικά με μια ιστορία, με την ιστορία της μαστίχας, με τον τόπο. Και αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο δώρο για ένα μουσείο.
0: Αυτό το βιωματικό με το μουσείο, πόσο μεγάλο δώρο. Αν δεν κάνω λάθος και έχω διαβάσει σωστά, οι χιώτες λένε ότι η μαστίχα θέλει χάδι. Είναι τελικά ένα προϊόν που σε μαθαίνει να επιβραδύνει σε μια εποχή που όλοι βιαζόμαστε και υπάρχει κάτι σχετικό στο μουσείο για αυτό το χάδι προς τη μαστίχα, γιατί λέμε το πληγώνουμε το δέντρο. Ένα εργαλείο ή ίσως ένα βιβλίο.
1: Η σχέση των μαστιχοπαραγωγών με τον σχήνο και τη μαστίχα είναι βαθιά βιωματική. Βασίζεται στην παράδοση αιώνων, σκληρή χειρονακτική εργασία. Οι μαστιχοπαραγωγοί όμως σέβονται τη φύση. Είναι αυτός ο αέναος κύκλος εργασιών που παρουσιάζεται αναλυτικά στο μουσείο μέσα και από τα εργαλεία. Οπότε έρχομαι πάρα πολλά εκθέματα, όπως ανέφερα πριν τα κεντητήρια ή τα τιμητήρια που πληγώνουν το δέντρο τελικά. Αλλά το δέντρο για να υπουλώσει αυτή την πληγή μας χαρίζει το πανέμορφο δάκρυ του.
0: Μαρία Ηχείος είναι και η μαστίχα της. Ποιο αντικείμενο, ποιο έκθεμα τώρα σε εσάς μετουσιώνει ουσιαστικά όλα αυτά που μας προσφέρει η μαστίχα και στο νησί και στον κόσμο και σε εμάς που αγαπάμε τα προϊόντα της.
1: Νομίζω πως η οδεία της μαστίχας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νησί, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη μυρωδιά για τυχείο. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά αντικείμενα. Ίσως ένα μικρό μπουρμπουλάκι.
0: Τι είναι το μπουρμπουλάκι και γιατί έχει γίνει και βιβλίο? Τώρα γκουγκλάρω και βλέπω τίτλο.
1: Το μπουρμπουλάκι είναι ένα μικρό πλήνο σκεύος που παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν για την προσφορά της μαστίχας. Υπάρχει σαν έκθεμα στην ενότητά μας για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Όσον αφορά στο βιβλίο, όντως το μπουρμπουλάκι μέσα από ένα παιδικό βιβλίο που έχει γραφτεί με αφορμή το μπουρμπουλάκι και το Μουσείο Μαστίχας Χίου γίνεται σύμβολο μνήμης, φιλίας και πολιτισμού. Μέσα από την ιστορία, τα παιδιά θα ανακαλύψουν όχι μόνο τη μαστίχα, αλλά και τον κόσμο που τη γέννησε, τους ανθρώπους, τις παραδόσεις. Θα μάθουν για τις αξίες, ιστορίες που ταξιδεύουν από γενιά σε γενιά.
0: Σε κεράσανε μαστίχα σε μπουρμπουλάκι και γι' αυτό το έγραψες στο βιβλίο.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια, ναι.
0: Και μια άλλη ιστορία.
1: Μια άλλη ιστορία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση, για τη μαστίχα, για το μπουρμπουλάκι. Κερνάμε τους ακροατές. Μαστίχα και άρωμα και ιστορία. Μία βόλτα στο Μουσείο Μαστίχας της Χίου. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας η Μαρία Βενιζελέα, επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Μαστίχας στη Χίου.

ελαιό λικέρ, υποβρύχιο φυσικά αγαπημένο, καραμέλες. Το top αγαπημένο μου όμως προϊόν έγινε μόλις 70. Χρόνια πολλά τσίχλα Έλμα, μία τσίχλα όνειρο. Εντάξει, αν τη μασάμε πολύ δυνατά μπορεί να είμαστε ενοχλητικοί καμιά φορά, αλλά μασάμε με ευγένεια γιατί έχει γεύση ασύγκριτη. Είναι τσίχλα με ονοματεπώνυμο, καταγωγής, ελληνική μαστίχα, Έλμα δηλαδή. Και ναι, είναι η πρώτη ελληνική τσίχλα με αυθεντική μαστίχα χείου. Κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και συνεχίζει να μασχέται μέχρι σήμερα. Η ιστορία της ξεκινά από την αρχαιότητα. Η Έλμα θεωρείται η φυσική συνέχεια της πρώτης τσίχλας που μασούσαν οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου για καθαρά δόντια και φρέσκια αναπνοή. Το βασικό συστατικό φυτρώνει μόνο σε αυτό το μέρος του πλανήτη. Η μαστίχα προέρχεται από το μαστιχοφόρο Σχήνο, που ευδοκιμεί από την αρχαιότητα αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Σχήνου. Κάθε πακέτο μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό. Η γεύση, το χρώμα και η αίσθηση μπορεί να διαφέρουν από παρτίδα σε παρτίδα, αφού φτιάχνεται με αγνά υλικά και δεν προστίθεται κανένα τεχνητό άρωμα. Η Έλμα δεν είναι μόνο μία. Εκτός από την κλασική, τη βρίσκουμε χωρίς ζάχαρη, μαλακή, με μαστιχέλαιο, ντένταλ, αλλά και σε γεύσεις. Κανέλα, δυόσμος, λεμόνι και τριαντάφυλλο. Μία από τις λίγες τσίχλες είναι η Έλμα με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Έλμα κλασική έχει αναγνωριστεί ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Πραγματικά, αυτό είναι κάτι σπάνιο για τσίχλα. Την Έλμα δεν την παράγει μια εταιρεία. Πίσω από την παραγωγή της βρίσκονται σχεδόν 4.500 μαστιχοπαραγωγοί της Χίου μέσα από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, που τους ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή βοήθεια. Η φυσική μαστίχα και το μαστιχέλαιο έχουν αντιμικροβιακή δράση και συμβάλλουν στη μείωση της οδοντικής πλάκας. Το ξέρουμε, χιλιάδες χρόνια τώρα. Κάτι που δεν ξέρουμε. Ένα κιλό μαστίχα γίνεται περίπου, πόσα νομίζετε, 15.500 κουφέτα Έλμα, ένας μικρός θησαυρός που πολλαπλασιάζεται. Η παραγωγή εντωμεταξύ τρέχει με απίστευτη ταχύτητα. Η κουφετιέρα μπορεί να παράγει περίπου 500.000 κουφέτα μέσα σε μόλις 5 ώρες. Η Έλμα έχει θέση σε μουσείο. Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, που μόλις επισκεφτήκαμε, εκτίθενται οι πρώτες συσκευασίες της μαζί με αυθεντικά αντικείμενα από την ιστορία της.

Να είμαστε προς το τέλος για σήμερα και χαίρομαι πολύ που γράφετε ότι ταξιδέψατε πραγματικά και στοιχείο και κάτω από τα μαστιχόδεντρα, όσοι δηλαδή δεν είστε ήδη στοιχείο, γιατί ήταν πολλά τα μηνύματά σας και από το νησί και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν πάμε χείο. Παραμένουμε στο δεύτερο. Έρχεται ο Κώστας Φασουλάς και εσείς μαζί του τις επόμενες 2 ώρες θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια, όπως κάθε Κυριακή. Όσο για μας, καλή Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα και πάντα ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο στο δεύτερο στις 10 να πούμε Σαββατοκυριακάτικο, να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

εδώ μας και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι από τα τραγούδια της Χαρούλας, Μάνος Λοΐζος και Μανώλης Ρασούλης η δημιουργή, κάπως έτσι. Με τα ανερμήνευτα και τα μυστηριώδη ξεκινήσαμε και με αυτό το «Πες μου πώς γίνεται», και παραφράζοντας έτσι τον Τένεσι Ουίλιαμς, θα έλεγα όπως στο θέατρο, έτσι και στο τραγούδι είναι σχεδόν αναγκαίο να υπάρχει ένα πρόσωπο, μια κατανόητη πτυχή που να περιβάλλεται από ένα μυστήριο και μια αγωνία. Και κάπου εδώ έρχεται η σκέψη της ημέρας, σε αυτή ανήκει στον Τένεσι Ουίλιαμς. Ο κορυφαίος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας έχει πει ότι, προσέξτε, η επιτυχία μπλοκάρεται από το να επικεντρώνεσαι σε αυτήν και να τη σχεδιάζεις. Η επιτυχία, λέει, είναι ντροπαλή. Δεν θα έρθει όσο την παρακολουθείς. Αυτά μας είπε ο Τένεσι Ουίλιαμς για την επιτυχία. Ώρα να συστηθούμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι σήμερα στον ήχο μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερου στο Viber, και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο Πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Καλή ακρόαση.

Από το 1975 κρατάει αυτό το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Για την ακρίβεια, τρόπος ονείρου είναι. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρι καφεύουν οι χειμώνες, γράφει ο Σαββόπουλος. Όμως το θέμα μας είναι εδώ. Εδώ σε άλλο σημείο του τραγουδιού. Εδώ που θα πει ο Σαββόπουλος, μα όσο κι αν μετρώ, κάτι περισσεύει. Τρίπιαν η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Τρίπιαν ναι, ανύπαρκτη όχι. Και εδώ η αγάπη ως ανάμνηση κάποτε στην Ελευσίνα. Εδώ που Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε. Πήρα τους δρόμους μια βραδιά και τους γνωστούς ρωτούσα και αυτό ως πρώτη εικόνα προετοιμάζει την ανάμνηση.

δεν είναι μόνο ένα από τα πρώτα κοινά τραγούδια που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς, είναι και ένα από τα πιο δυνατά της πολυσήμαντης πορείας του. Τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Βασίλη Ανδριόπουλου είναι, έχει όλα αυτά κάποτε στην Ελευσίνα, χρόνος μαζί και τόπος, που αποτυπώθηκαν τόσο μα τόσο παραστατικά. Και όλα αυτά για μια αγάπη που έγινε ζεμπέκικο, να χορεύεται και να θυμάται. Πολλές φορές, έλεγε ο Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες στην τελευταία του συνέντευξη το 2013, καταλαβαίνουμε τι σήμαινε ένας άνθρωπος μόνο όταν τον έχουμε χάσει. Δυστυχώς, συμπλήρωσε, η σοφία έρχεται όταν δεν μας χρησιμεύει πια. Να το ξαναπώ. Γκαμπρίελ Γκαρσία Μάρκες αυτό. Πολλές φορές καταλαβαίνουμε τι σήμαινε ένας άνθρωπος μόνο όταν τον έχουμε χάσει. Δυστυχώς, συμπλήρωσε ο Μάρκες, η σοφία έρχεται όταν δεν μας χρησιμεύει πια. Πάμε στον έρωτα και εδώ η σοφία έρχεται αργά. Άι της αγάπης μαχαιριά.

κορίτσια λέμε ναι. Στους απ' έξω λέμε ναι. Στους εντάξει λέμε ναι. Όχι λέμε στις κόπες. Όχι και στους ανέρωτους. Όχι λέμε στις κόπες. Όχι στους κυριλές.

0: παιδιά στις ψόφιες. Όχι και στους κρυοκολούς. Όχι παιδιά στις ψόφιες. Όχι στους σοβαρούς. Ναι!
1: Εδώ μας επιστρέψουμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Λουκιανού Κυραϊδόνη. Κάπου στα 1986 ο Λουκιανός ιεράρχησε τα δικά του ναι και τα δικά του όχι. Είχε αυτόν τον τρόπο ο Λουκιανός να σχολιάζει έτσι τις δικές του αγωνίες και ανησυχίες, πάντα με βλέμμα σκοπτικό, πειραχτικό, καυστικό και εύστοχο. Και από τα όχι και τα ναι, σειρά έχει ένα επιφώνημα. Πάντα μου άρεσαν τα επιφωνήματα, άλλο προορίζεται για τη χαρά, άλλο για τη λύπη, άλλο για την ανακούφιση, άλλο για το θαυμασμό, άλλο για τη συμπαράσταση και άλλο για την αγωνία. Και εδώ, όπως ακριβώς ακούστηκε με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, αχ να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω, λέει, να σταματήσω τα τρένα στο σταθμό. Το αχ είναι στο ρεφρέν. Εκεί που τραγουδά ο Πουλόπουλος, αχ να μπορούσα. Εκεί είναι το αχ που δεν έφυγε από το 1968 που πρωτακούστηκε.

Το 1968, όπως είπα, πρωτακούσει αυτό το τραγούδι με τη μουσική του Γιάννη Γλέζου και τους στίχους του Κώστα Κινδύνη. Εδώ και ο Γιάννης Πουλόπουλος στο «Να είχα τη δύναμη, να είχα τη δύναμη τα βράχια να κυλήσω».

να αφήσω δρόμο για τον χωρισμό. Γράφει ο Κινδύνης, ο σπουδαίος αυτός στιχουργός. Εδώ είμαστε σε τραγούδια που διατηρούν ζωντανό το συνέστημα και την αντίστασή τους απέναντι στην απώλεια. Να, όπως αυτό εδώ που κάποτε ερμήνευσε η Μελίνα Κανά, να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Πόσο ωραία εικόνα. Εδώ και το τραγούδι.

Κάπου στο 1992 ακούστηκε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα στον δίσκο της Μέρας και της Νύχτας. Είναι η στίχη του Γιάννη Τσατσόπουλου. Ο Γιάννης έφυγε από τη ζωή πριν από 3 περίπου χρόνια. Τέτοιες μέρες ήταν, όμως τα μεταξωτά του τα λόγια θα ανεμίζουν σε αυτό το τραγούδι, όπως και σε άλλα που έχει υπογράψει. Θυμήθηκα τον Γιάννη Τσατσόπουλο και αυτό που έρχεται ήταν τραγούδι που πολύ αγαπούσε, αφιερωμένο στη μνήμη του, του Διονύση Σαββόπουλου, είναι με τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Τραγούδι που μας οδηγεί κάπου στις 11.30, σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, τραγούδι που έγραψε και ερμήνευσε η Ματούλα Ζαμάνη, είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Τραγούδι που καθώς φαίνεται σας αρέσει. Έχει κάτι αυτό το τραγούδι, έχει κάτι. Είναι αυτό το πριν που διεκδικεί έτσι μια στιγμή πριν από τον αποχωρισμό. Κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόκοτα. Μια παρένθεση και μόνο αυτό.

Τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσου και του Νίκου Βρετού είναι αυτό που προηγήθηκε. Το 1971 άνοιξε αυτή η παρένθεση. Τραγούδι με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα, που με πήγε τώρα αυτή η παρένθεση, που με πήγε, εδώ με πήγε, σε αυτό το καταπληκτικό μυθιστόρημα της Virginia Woolf, «Η κυρία Dalloway». Ο τίτλος του, βιβλίο στο οποίο υπάρχει έντονα η αίσθηση των στιγμών που περνούν, των ανθρώπων που διασταυρώνονται και αφήνουν σημάδι χωρίς να γίνουν απαραίτητα η βασική ιστορία. Η παρένθεση εδώ, στο μυθιστόρημα της Woolf, είναι περισσότερο υπαρξιακή. Η ζωή αποτελείται από μικρές συναντήσεις που μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά καθορίζουν τον εσωτερικό κόσμο. Μια παρένθεση και μόνο μέσα στο δικό σου δρόμο, πως θα ήμουνα για σένα δεν φαντάστηκα. Τραγούδησε ο Κόκοτας, η παρένθεση κλείνει και ανοίγει μια άλλη παρένθεση και ακούστε τι ακριβώς έχει γραφτεί στο κέντρο αυτής της παρένθεσης.

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

τα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά, ό,τι σε καίεις.

Κάπου στο 1991 τότε ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η γιορτή του στο δίσκο του συγκροτήματος Τρύπες, τον δίσκο με τίτλο «Μέσα στη νύχτα των άλλων». Εδώ και το τραγούδι, εδώ και η ομολογία. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Υπάρχει ακόμα κάτι που δεν έχει χαθεί. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Ας πούμε αυτή εδώ η στιγμή που λες τον άλλον σαν με κοιτάς. Και εδώ το ταξίδι είναι από γιορτή σε γιορτή. Ακούστε ποιο τραγούδι είναι.

0: τρύπο στον τρίτο χρόνο.
1: Εδώ μας επιστρέψουμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη. Εδώ έχει η λεμονιά του Παραδείσου, με εκείνα τα ωραία υποκοριστικά που συχνά χρησιμοποιούσε στους στίχους του Ηλίας Κατσούλης. Και πόσο συγκινητικά είναι τοποθετημένα εδώ. Γέμισε μοίρα και βοδιά στο κορμάκι μου, γράφει, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που ανασταίνουν τις καρδιές λεμονάκι μου, που σταματούν τον πόνο. Τέρμα ο πόνος. Τι γίνεται? Το λόγο έχει, το θέλω να σε δω.

0: Ωραίο το κλείσιμο και όχι μόνο, και μια θηλιά γερή το χθες να κάνει αθάνατο. Τραγούδι τηλεοπτικής καταγωγής είναι το «Θέλω να σε δω» του Δημήτρη Παπαδημητρίου και της Λίνας Νικολακοπούλου με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί θα πάμε με ένα μεταφυσικό τραγούδι. Ωραίο, αυτός είναι ο τίτλος του. Ορφέας Περίδης εδώ είναι που έγραψε και τραγούδισε «Πονηρέ Θεούλη, πατάς εκεί που μας πονάει». Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.
1: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα,

Ελλάδα λοβοτομημένη από αλλοθρησκούς μεσσίες εξαρτημένη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι τραγούδι του Λουδοβίκου των Αναγίων και όλο αυτό με τίτλο «Πύλη της Άμμου». Ιστορία άκρος κινηματογραφική, μια ιστορία που φαντάστηκε ο Λουδοβίκος στη διαδρομή του Θεσσαλονίκη-Αθήνα μέσα στο Δέσεβο. Ώρα να ξανασυστηθούμε, η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στον ήχο μας και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του Δεύτερο στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας τα λατινικά Δεύτερο πρόγραμμα στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα θερμά σχόλιά σας εδώ στο Viber, τα τηλεφωνήματά σας τα οποία απαντώ όποτε μπορώ. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε πώς, με τους στίχους του Νίκου Καβαδία.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποίησε το περίεργο αυτό μαχαίρι του Νίκου Καβαδία με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να συναντιέται με όλη αυτή τη συναισθηματική ειλικρίνεια του Καβαδία, του ταξιδευτή του μύθου και της αλήθειας. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου, σφιγμένο, γράφει ο Καβαδίας, που ιδιοτροπία μέκαμε και το έκανα δικό μου, το καμά. Όχι, το έκανα, το καμά. Δικό μου, και αφού κανένα αν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Μήπως, λέω, μήπως. Μας ξεγέλασε ο Καβαδίας εδώ. Λέω, μήπως και αυτό το μαχαίρι που θα στρέψει στον εαυτό του να είναι κάτι πολύ προσωπικό, ας πούμε μια σκοτεινή παρόρμηση ή ένα βάρος που μπορεί να κουβαλά ο άνθρωπος. Μπορεί. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι δημοτικό, είναι από αυτά που αγάπησε πολύ ο Νίκος Καβαδίας.

Πόσο συγκινητικά έχει ερμηνεύσει εδώ ο Δημήτρης Ιφαντής αυτό το υπηρώτικο θαύμα που ως τραγούδι έχει τίτλο «Στις Πικροδάφνης στον Αθώ». Ένα όνειρο ήταν και είναι, όνειρο μεγάλο, κάτω από τις Πικροδάφνης στον Αθώ. Εκεί αποκοιμήθηκε ο ήρωας του τραγουδιού μας. Και πόσο ωραίο όλο αυτό το «Άιντε λίγο ύπνο για να πάρω και είδα όνειρο μεγάλο. Παντρεύεται η αγάπη μου για πείσμα, για γυνάθι μου». Τραγούδι που χορεύεται στο ρυθμό του αργού συρτού είναι. Και το επόμενο χορεύεται με διαφορετικά βήματα όμως. Οι στίχοι του όμως μοιάζουν να συνεχίζουν αυτό το μεγάλο όνειρο δίπλα στις Πικροδάφνη στον Ανθό. Και εδώ Τσιτσάνης, Μπιθικότσης, ό,τι και αν πω, δεν σε ξεχνώ.

Εδώ μας επιστρέψαμε με το μουσικό αυτό θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό με τίτλο «Η προσωπογραφία της μητέρας μου». Η μητέρα μου, έχει πει ο Χατζηδάκης, θα ήθελε να έχει σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που με έχει αντίκριτης και με κοιτάζει. Γνωρίζω εκείνη τη στιγμή καλά, μα δεν μπορώ ούτε μπορεί να τη σταματήσει. Και έτσι θα μείνει πάντα στη μνήμη, ευγενική και τρυφερή, να καρτεράει μια-δυο στιγμές που πέρασαν, μια-δυο στιγμές που έζησα μοναδικά για εκείνη. Πόσο τρυφερό και πόσο ωραίο όλο αυτό. Να, όπως το τραγούδι που έρχεται με την Μελίνα Τανάγρη, και αυτό τρυφερό πολύ.

Το 1989 ακριβώς η Μελίνα Τανάγρια έγραψε τραγούδι στην όλη αυτή την ωραία αυτή ιστορία. Και τι πειράζει αν στον δρόμο μας χαθήκαν, λέει, γράφει η Τανάγρη, όνειρα, σχέδια που αλλάξαν, ξεχαστήκαν, όλα όσα γίνανε, αυτά είναι τα ωραία και αληθινά σαν τη δική μας την παρέα. Το είπε όλο αυτό κάπως αλλιώς Τάσος Λιβαδίτης, γιατί απλά κάποιοι άνθρωποι, γράφει ο Λιβαδίτης, είναι τόσο πολύ ξεχωριστοί που αξίζει να ζεις μόνο και μόνο για να τους συναντήσεις κάποτε. Σε λίγο θα είναι 12:30, εκεί θα πάμε με την εκδρομή των χειμερινών κολυμπητών. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Λοιπόν, τραγουδιτάκι μου Σαφίρι είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Ξεχωριστό τραγούδι της πορείας του Μητροπάνου. Τραγούδι που όταν ο Μητροπάνος το ερμήνευε στις ζωντανές του εμφανίσεις, έμοιαζε έτσι να παίρνει μαζί το τραγούδι και να φεύγει σε ένα δικό του κόσμο. Εδώ είμαστε. Στην αδυναμία μπροστά στο φόβο της απώλειας και στην ελπίδα ότι η αγάπη μπορεί να ανατρέψει το αναπόφευκτο. Εκεί είμαστε. Ακριβώς.

Κάπου στο 1975 ξεκίνησε η ατέλειωτη αυτή η εκδρομή του Θανάση Γκαϊφίλια και του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ και η Μαρίζα Κοχ με τον δικό της λιγμό. Και αυτά που λέει, τα όσα λέει το τραγούδι, σταθερά στο χρόνο, σταθερά και αμετάβλητα είναι. Αυτά που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι. Κλείνει τα μάτια, μα το ξέρω, δεν κοιμάσαι. Ατέλειωτη η εκδρομή, ατέλειωτος και ο δρόμος. Ατέλειωτο και το επόμενο τραγούδι, και ας διαρκεί 3 περίπου λεπτά. Και εδώ ο Μάνος Λοΐζος, ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του, με τους στίχους εδώ του Άκου Δασκαλόπουλου. Εδώ τα μάτια και η σιωπή, εδώ και η θάλασσα της υπομονής, σε τραγούδι της ζωής. Όλα αυτά τραγούδι μιας ατέλειωτης εκδρομής είναι, που ξεκινά με το στίχο «Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε, έχουν τρόπο και μου λένε για τον πόνο που πονούν, με ένα βλέμμα λυπημένο, πρωινό συννεφιασμένο, για την άνοιξη ρωτούν». Εδώ με την ερμηνεία, το υπογραμμίζω, την ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του εκλεκτού ράπερ Χρήστου Καλιαμπάκα, γνωστός ως Λόγος Απειλή. Τραγούδι που συνομιλεί με αυτό του Νικόλα Άσιμου, τι λέει ο Λόγος Απειλή. Πες μου πως όλα θα είναι εντάξει, πως όλο αυτό είναι προσωρινό, μελλοντικά θα αλλάξει. Είναι ο καιρός απρόβλεπτος, σαν βρέχει ρίχνει φως. Είναι ρόδα που γυρίζει και είμαι στάσιμος. Μα πως, αφού βαδίζω στα μέρη σου, τα μέρη μου στον γκρίζο. Ωραία όλα αυτά. Στίχος λαϊκός είναι και κάπου μακριά, κάπου κοντά. Συγγενεύει με αυτόν εδώ του Μάνου Ελευθερίου.

Κάπου στο 1976 ακούστηκε αυτό το τραγούδι στο δίσκο του Βασίλη Δημητρίου, Σεργιάννη στον Παράδεισο. Η στίχη, όπως είπανε, του Μάνου Λευθερίου, εδώ και η Μπέλου με την καθηλωτική ερμηνεία της. Ο κόσμος είναι σαν μπαξέσκινη ζωή, Σεργιάννη, που ξεκινάς χαράματα και βράδιας μας εφτάνει. Και όλο αυτό είναι ένα μεγάλο τόξο, είναι ένα άθροισμα, μια τολμηρή περιπέτεια που όσες φορές έγινε τραγούδι, άλλες αστόχησε, άλλες ευστόχησε. Και εδώ για τη συνέχεια, μία από τις φορές που ευστόχησε και με το παραπάνω.

Και στις αρχές του 1960 στο δίσκο Αρχιπέλαγος, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος γράφουν για αυτή τη Μυρτιά, εδώ με τη Μέρι Λίντα, που στα μάτια του Γκάτσου η Μυρτιά χαμογελούσε στα παραθύρια τα πλατιά. Καντεδόρικο τραγούδι είναι η Μυρτιά, όπως και το επόμενο. Το αγαπούσε πολύ αυτό το τραγούδι ο Ρασούλης, από τα λιγοστά που μας στήθηκε ως τραγουδιστής είναι, και εδώ ο Μάνος Λοΐζος μελοποιεί τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη. Γίνε βαρκούλα να σωθώ, νησάκι για να ανέβω.

Και Ρομπινσόν εδώ γεννώ, την πλάση να γναντεύω. Αυτά τα ωραία μας είπε ο Ρασούλης. Λοιπόν, τραγούδι τέλος το επόμενο, μας το έχετε ζητήσει. Μάριος Στόκας, Γιάννης Ρίτσος και Αντώνης Καλογιάννης, «Δεν κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει». Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Ελπίδα Παπουτσή και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο, θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η αγαπημένη μου Δήμητρα Κόχυλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καλώς ορίσατε. Καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώνουμε. Μπορεί να μην μπορούμε να σας καλωσορίσουμε στο τραπέζι μας, αλλά σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας και στη συχνότητά μας. Εδώ λοιπόν, Κυριακή. Φτάσαμε στα μέσα του Ιουλίου, το πιστεύετε? Θα φύγει το καλοκαίρι και εμείς θα είμαστε ακόμα εδώ και θα σας χαιρετάμε. Εδώ είναι λοιπόν το δέντρο της μουσικής, με χρώματα, αρώματα και μελωδίες των τόπων μας από το χθες και το σήμερα, με καλοκαιρινή διάθεση για πολύχρωμες βόλτες. Γι' αυτό και λίγο μετά τη μία και μισή θα σας πάμε μια βόλτα εκεί στην Πλάκα, εκεί δίπλα στη Ρωμαϊκή Αγορά, για να μπούμε μέσα σε ένα παλιό αρχοντικό που χτιστήκε το 1840-1842 από τον οπλαρχηγό Γεώργιο Λασάνη και που σήμερα φιλοξενεί το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης, Κέντρο Εθνικομουσικολογίας. Και έτσι η βόλτα μας θα έχει μουσικές, πολλές μουσικές και ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν σας καλωσορίσαμε μαζί με το Θρακόμελο, μία ηχογράφηση εδώ για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Στέλιο Ματακάκη, το Γιάννη Κουμή, το Θάνο Καρακατσιάνη και τον Ηλία Μίσκα. Και θα σας προσκαλέσουμε για χορό μαζί με τους λαλάτιδες της Μεγάλης Δοξιπάρας, με το Σωτήρι δηλαδή Παπάζογλου και την κοπανία του Χρήστου Κουρούδη.

Εδώ λοιπόν είμαστε όλοι έτοιμοι για το χώρο, όπως είπαν οι λαλάτιδες της Μεγάλης Δοξιπάρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7. Σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια συντροφιά σας παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα, για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Ελπίδα Παπουτσή είναι εκείνη που φροντίζει να ακούτε λόγια και τραγούδια των τόπων μας, που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα. Έτσι λοιπόν είπαμε, τραγούδια των τόπων μας από το χθες το σήμερα και να στο σήμερα. Μιλήσαμε για τους φυσιλάτες, θα ξαναμιλήσουμε για αυτούς. Μια μουσική ομάδα, η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που ασχολήθηκε αποκλειστικά στις μουσικές που βασίζονται στη χρήση της γκάιντας. Αρχικά μέλη Γιώργος Νίκας, Αλέκος Αλεξανδρόπουλος, Στέφανος Κιουρτσόγλου, Γιώργος Τρανός, Αλέξανδρος Μουταυτσής. Σήμερα λειτουργούν περισσότερο σαν μια κολεκτίβα γκαϊντιέριδων από 5 έως 12, που πάνε σε κλέντια, σε γάμους, κάνουν πατινάδες στους δρόμους, ψυχαγωγούν και διασκεδάζουν. Έτσι λοιπόν μας φέρνουν στο τώρα τραγούδια των τόπων μας. Έτσι λοιπόν θα έρθει τώρα η Αλίκη Γκανά να τραγουδήσει. Και στις γκάιντες Γιώργης Νίκας, Αλέξανδρος Μουτσαυτσής, Στράτος Παπαδόπουλος, Γιώργος Θανός, Στέφανος Κιουρτσόγλου και Ενταχαρέ, Ανδρέας Ρεγκής. Και σε αυτό το σπίτι το ψηλό με τους φυσιλάτες.

Μια στάση ακόμα λοιπόν στη Θράκη και Φωτεινή Καζακίδου ήταν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ που θα στείλουμε χαιρετίσματα στην Ηλιούπολη, στο Πέραμα, στους φίλους μας στην Αετόπετρα, στη Ζήτσα, στην Αγιάσο την Όμορφη, στην Ηλιούπολη, στην Πτολεμαίδα, στο Μύτικα, στην Αλονίστενα, στην Αρκαδία, στο Ναύπλιο, στην Ικαρία, στο Βόλο. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, βίντεο, φωτογραφία, στο Viber γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες δύο λέξεις δεύτερο πρόγραμμα με 2M. Διαφορετικά μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες στη σελίδα μας στο Facebook δεύτερο πρόγραμμα 103,7 ή στη σελίδα της εκπομπής στο Δέντρο της Μουσικής. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168, 210-60-13-169. Και έτσι μετά την παρέα των Φυσιλάτιδων, ακόμα μια παρέα έρχεται, έρχονται τα Μπρατίμια. Μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα. Μεγαλωμένη στα γλέντια και στα πανηγύρια και φαίνεται. Μάκης Μπακλατζής, Νίκος Αγκούσης, Γιάννης Πούλιος, Δημήτρης Παναγούλιας. Και φέρνουν στο τώρα ένα ακόμη τραγούδι των τόπων μας. Για την Τζαρούδα ο λόγος. Τζαρούδα είναι η νεαρή μαμή, η Μέα. Με τα μπιλτζίκια της, δηλαδή τα βραχιόλια της. Αν βρείτε το χρόνο, αναζητήστε το βίντεο στο διαδίκτυο. Τα Μπρατίμια έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Εδώ είμαστε και όπως σας υποσχεθήκαμε, ήρθε η ώρα για βόλτες. Βόλτα λοιπόν στο κέντρο της πόλης, εκεί στην Πλάκα. Είπαμε εκεί στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης. Όπου έχει ξεκινήσει μία... η οργάνωση μουσική 2026-2027, η μουσική με όμικρον γιώτα, κόμβη συνοχής, κρίκη συνέχειας. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τίτλο πιάστηκα κι εγώ και αισθάνθηκα μια σύνδεση, γιατί αυτό μας συνδέει με αυτές τις εκδηλώσεις, να αναζητήσουμε τους ανθρώπους που αποτελούν αυτή τον κρίκο, σε αυτή την αλυσίδα των τραγουδιών και των μελωδιών των τόπων μας. Για αυτές λοιπόν τις εκδηλώσεις αλλά και για το Μουσείο Φίβος Ανογιαννάκης θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Βάσο Πολυζώη, που είναι η Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος Ανογιαννάκης Κέντρο Εθνικό Μουσικολογίας. Κυρία Πολυζώη, καλή Κυριακή.
5: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
4: Τι κάνετε, είσαστε καλά?
5: Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
4: Ξεκινήσαν οι εκδηλώσεις την Πέμπτη και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έχουμε μία ακροάτρια που μας έστειλε και φωτογραφία, ντοκουμέντο από την εκδήλωση της Πέμπτης.
5: Χαίρομαι πολύ.
4: Οπότε, τι είναι αυτές λοιπόν, τι σημαίνει κόμβη συνοχής, κρίκη συνέχειας και τι θα γίνει εκεί στην αυλή, στον κήπο του μουσείου?
5: Το μουσείο ξεκινάει ένα νέο κύκλο δράσεων και εκδηλώσεων που θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά, το 2027, με τον τίτλο που αναφέρεται. Mm-hmm. Η μουσική κόμβη συνοχής, κρίκη συνέχειας. Με τον κύκλο αυτό, το μουσείο, το Υπουργείο Πολιτισμού και βεβαίως μέσα από τους δύο αυτούς φορείς η ελληνική πολιτεία, τιμά διακεκριμένους λαϊκούς μουσικούς, αναγνωρίζοντας βεβαίως την εξέχουσα προσφορά τους στο μουσικό μας πολιτισμό. Ουσιαστικά τιμούμε τα πρόσωπα πίσω από τα μουσικά όργανα.
4: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος τελικά των μουσικών. Μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτό το μουσικό όργανο, αλλά χωρούς αυτούς δεν έχουμε και αυτή τη συνέχεια για την οποία συζητήσαμε και έτσι κατηδίαν, σωστά?
5: Σωστά, και γι' αυτό μιλάμε και για κόμβου συνοχής και κρίκου συνέχειας, ήδη από τον τίτλο, γιατί η μουσική αποτελούν ουσιαστικά τη μουσική καρδιά των κοινοτήτων. Είναι αυτοί που σαν σαφάρι, ας το πούμε, συγκεντρώνουν γύρω τους τους ανθρώπους της κοινότητάς τους, αυτής της κοινότητας που εκφράζουν και που βεβαίως υπηρετούν. Οι μουσικοί αποτελούν ουσιαστικά για την κάθε κοινότητα ζωντανά αρχεία συλλογικής μνήμης και ταυτότητας.
4: Έτσι ακριβώς είναι.
5: Αυτή την έννοια έχουν πολύ μεγάλη σημασία στη συνοχή της κοινότητας και στη διατήρηση της μνήμης της, βέβαια.
4: Και βέβαια οι ιστορίες αυτών των ανθρώπων, ο ρόλος τους, η προσφορά τους, η προσωπικότητά τους, αφενός πρέπει και οφείλουμε να τις αναγνωρίζουμε, αλλά αφετέρου αποτελούν και ενάσματα, έτσι, για τους νεότερους.
5: Σωστά, σωστά. Είναι πραγματικά εξέχοντα πρόσωπα τα οποία συμβάλλουν και στη συνέχεια αυτής της ζωντανής κληρονομιάς και στην ανανέωσή της, γιατί έτσι ουσιαστικά συντελείται και η διαφύλαξη μέσα από την ανανέωση. Η ζωντάνια ουσιαστικά υπάρχει σε αυτό το στοιχείο.
4: Και ήδη λοιπόν είπαμε ότι ξεκινήσατε την Πέμπτη, ας πούμε, τι είχε εκείνη η βραδιά?
5: Η Πέμπτη ήταν αφιερωμένη στον σπουδαίο κλαρινοπαίχτη, στο σπουδαίο κλαριτζή της Δυτικής Μακεδονίας, mm-hmm. τον Τάκη Μπέτσιο, mm-hmm. Ο οποίος τιμήθηκε στο μουσείο μαζί με τη μουσική οικογένειά του και τους συνεργάτες του, mm-hmm. Σε μια βραδιά, νομίζω, με μεγάλη συγκίνηση.
4: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Και συνεχίζεται, λοιπόν. Έχουμε αύριο εκδήλωση, σωστά.
5: Σωστά. Mm-hmm. Αύριο η βραδιά είναι αφιερωμένη στον Γιάννη Βάρδα, mm-hmm. τον ποιητή του Μεραμπέλου της Ανατολικής Κρήτης. Είναι ένας μουσικός, όχι μόνο λυράρης, αλλά ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί εξακολουθεί να παράγει ποιητικό λόγο.
4: Δεν τον αποδέχεται από ό,τι έχω διαβάσει την ιδιότητα του ποιητή ή του λυράρη. Προτιμάει να τον λένε βοσκό, σωστά.
5: Προτιμάει την ιδιότητα του βοσκού και mm-hmm. του μαντινιαδολόγου. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή προτιμάει το ρόλο του ποιητή και όχι τόσο πολύ του μουσικού, αν και στην παραδοσιακή μουσική, όπως καλά ξέρουμε, υπάρχουν αδιαίρετα τρία στοιχεία. Το μέλος, ο λόγος και η κίνηση.
4: Έτσι, ναι.
5: Και ο Βάρδας υπηρετεί και τα δύο. Mm-hmm. Βεβαίως προσφέρει αυτή την πίεση και τη μουσική και για το χορό.
4: Mm-hmm.
5: Αλλά το σημαντικό, νομίζω, σε εκείνον και σε αυτό περισσότερο θα επικεντρωθεί η αυριανή βραδιά, είναι η ικανότητα αυτού του ανθρώπου να παράγει ένα λόγο ακριβώς σε συνέχεια και σε σύνδεση με τη δεξαμενή της παράδοσης του τόπου του.
4: Mm-hmm.
5: Πάνω στο κριτικό δίστιχο, χρησιμοποιώντας πραγματικά επιδέξια τη γλώσσα mm-hmm. του τόπου του και τα ποιητικά σχήματα και τα μουσικά, τα ποιητικά σχήματα επίσης του τόπου του, το κριτικό δίστιχο.
4: Και συνεχίζεται στις 17 του μήνα Ψαραντώνης.
5: Βέβαια, με ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Ψαραντώνη. Στο μεγάλο Ψαραντώνη, στο θρύλο πραγματικά, mm-hmm. Όχι μόνο της κριτικής μουσικής, θα έλεγα και της Ανατολικής Μεσογείου.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και με μια εμβέλεια που φεύγει ακόμα και από εκεί. Επίσης θα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τη μουσική οικογένειά του κοντά μας και τους συνεργάτες του. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε το Σεπτέμβριο πια με τρεις άλλες μεγάλες μουσικές μορφές, το Στάθη τον Κουκουλάρη, τον Φραγκίσκο τον Τζιωτάκη από τη μουσική κοινότητα της Κίθινου και των Κυκλάδων, και η τελευταία βραδιά που θα κλείσει αυτό τον φετινό κύκλο είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου Πετρολού Καχαλκιά,
4: του Πατριάρχη.
5: Του Πατριάρχη του Κλαρίνου, σωστά.
4: Τι να σας πω, είναι πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να συνεχιστούν όλο το και το 27. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια να πούμε ότι το μουσείο δίνει βήμα και στους νέους με εκδηλώσεις, με προβολές. Δίνει, πώς το λένε, τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μάθουν τις ιστορίες για τα μουσικά όργανα του τόπου μας. Σωστά.
5: Σωστά, αυτός είναι ο σκοπός του, να δώσει βήμα επικοινωνίας και να διαμεσολαβήσει μεταξύ των μουσικών, των μουσικών κοινοτήτων και του κοινού, όχι μόνο της Αθήνας, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις καταγράφονται και δημοσιεύονται τόσο μέσα από τον ιστότοπο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, όσο και μέσα από το κανάλι του YouTube του μουσείου, και είναι προσβάσιμες οποιονδήποτε, οπουδήποτε βρίσκεται στον κόσμο. Επίσης, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να σας
4: ένα
5: πω
4: λεπτάκι,
5: ότι...
4: Ναι. Πείτε μου, ναι.
5: Ναι, ότι αυτές οι εκδηλώσεις έχουν και ένα δεύτερο χαρακτήρα, όπου είναι εφικτό, καλούμε τους μουσικούς να δωρήσουν ένα από τα μουσικά όργανα της μουσικής τους διαδρομής, καταγράφοντας ταυτόχρονα τον λόγο τους, και έτσι δημιουργούμε ζωντανά πολιτισμικά αρχεία, τα οποία πλουτίζουν τη μουσιακή εμπειρία. Αυτά δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με τα μουσικά όργανα που δωρίζουν, δημιουργούν ένα νέο έκθεμα, καταρχάς εισαγωγικό, την έκθεση του μουσείου, όπου
4: και αποτελούν και την εξέλιξη, σωστά.
5: Σωστά,
4: έτσι,
5: σωστά,
4: ναι.
5: Σωστά. Και την εξέλιξη της ίδιας της έκθεσης, που είναι δυναμική και συνδιαμορφώνεται με την συνεργασία των ίδιων των μουσικών και των μουσικών κοινοτήτων. Αυτός είναι ο στόχος μας και στο μέλλον.
4: Ωραία, λοιπόν. Πρώτο ραντεβού αύριο το βράδυ, Γιάννης Βάρδας από την Κρήτη. Έτσι θα κλείσουμε εμείς, μαζί με ένα μουσικό σχήμα από την Κρήτη, το Χάρη Παναγιωτάκη, το Γιώργο Ψαράκη και το Χάρη Μπάκα, με τα λόγια του Γιάννη. Γιάννη Βάρδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο στο Μουσείο Φίβος, Άνω Γιαννάκης.

Γιάννης και η Αγκινάρης μαζί με τον Αδίκτα μου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ηλιούπολη, στη Στρόβα Κορινθίας, εκεί που μου στέλνετε για φωτογραφία, στην παραλία με το κολατσιό. Να στείλουμε χαιρετίσματα στα Σούρμενα. Και να στείλω και χαιρετίσματα στο πλημμύρι της Ρόδου. Μαχαιριά στην καρδιά αυτή η φωτογραφία. Εκεί στην παραλία, με αυτό το τραπεζάκι και τα απλωμένα χταπόδια στον ήλιο. Έτσι λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε ταξίδια στους τόπους μας από το χθες στο σήμερα. Και να, στο σήμερα είμαστε. Σύγχρονη δημιουργία πάνω στις παραδοσιακές φόρμες. Και να λέει, από τα σημαντικότερα είδη της δημοτικής μας παράδοσης είναι οι παραλογές. Αφηγηματικά τραγούδια που συνδυάζουν το ρεαλιστικό με το φανταστικό. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Δημήτρης Μιστακίδης με ένα τέτοιο τραγούδι που αφηγείται μια αλληγορική ιστορία για τη δύναμη της αγάπης αλλά και τα όρια της συναισθηματικής προσφοράς. Δημήτρης Μιστακίδης λοιπόν, και μαζί του η Μάρθα Φρετζίλα, και μια μαύρη πέτρα.

το ρεαλιστικό και το αφηγηματικό και το φανταστικό εδώ στον Ερωτόκριτο με τον Μανώλη Μανουσάκη, τον Σταύρο Μαραγκουδάκη και τον Δημήτρη Παπά σε μια ηχογράφηση για το δεύτερο πρόγραμμα. Θα σας αφήσουμε από την Κρήτη με τις κοντήλιες του Καλογερίδη και το Γεώργια Βυσσινό. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς στη μία το μεσημέρι. Να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε, για όπου κι αν ταξιδέψετε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 6 έως 12 Ιουλίου. Θεατρική παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Κείμενο σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου με το συγκρότημα Έμελον. Τραγουδούν Σπύρος Κουτσοβασίλης, Μαρίνα Μανουλάκου. Θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέπα και Παπαθανασίου. Τι πικρά γλυκάν τα γέλια, τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με τον Ζαχαρία Καρούνη. Παιδικό musical «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας από το μελωδικό αντίδοτο που μόλις ξεκίνησε. Ο Βαγγέλης Γερμανός έκανε την αρχή με τον ελεύθερο χρόνο. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο, μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η Ελευθερία Παπουτσάκη στη ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Σαν σήμερα θα έρθεις και Αθηνά Ρούτσι, για να πάμε στο παρακάτω.

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μετακόμιση τώρα, και αν όχι τώρα δεν πειράζει, μπορεί να γίνει και αργότερα. Ο Χρήστος Θηβαίος ερμηνεύει εκπληκτικά στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2026 με τον τίτλο «Αγριεύω, το θάλασσα σ' αγάπησα».

Ήταν το συγκρότημα Άνεμος και το Λουλούδι, ένα συγκλονιστικό τραγούδι, θα μου επιτρέψετε να πω, και θα αλλάξουμε ατμόσφαιρα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, είναι το γέλιο σου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Διανύουμε πλέον το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο, μαζί σας η Ελευθερία Παπουτσάκη στον ήχο και η Ποπή Βάγκερ στο μικρόφωνο. Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο το 2002 στο «Έφυγες νωρίς». Το επόμενο τραγούδι υπογράφουν η Βαθία Ρεμπούτσικα και η Ελένη Ζιώγα, άλκης της Πρωτοψάλτη, Θάλασσα Γυαλί.

Μοναδικές και ανεπανάληπτες, Δήμητρα Γαλάνη και Χάρης Αλεξίου, Πανσέλινος, ζωντανή ηχογράφηση από το Παλάς το 2012. Το επόμενο τραγούδι είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Γιώργου Ζαμπέτα, στίχη και μουσική αντίστοιχα, διασκευή από την Evelyn Ασουάτ και Ρεμπέτικη Σερενάτα.

όχι η πληγή που φτιάξαν τόσα χρόνια όλου του κόσμου οι ταγί. Σύνορα στο φεγγάρι και πόλεμο στον Άρη. Να πάνε εκεί να ζήσουνε και να μας κάνουν χάρη. Οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που γράφει το πιο χοντρό βιβλίο μου που έμεινε στο ράφι. Όλοι οι τραπεζίτες, πολιτικοί ασφαλίτες, να βρουν

0: Η ελευθερία τη ζωή να δεις πως ανασταίνει.
1: Φαντάσου έναν κόσμο ελεύθερο για πάντα. Να μην υπήρχαν σύνορα γενικά. Θα ήθελες πολλά να κάνεις και να σου λέγαν καν.

Πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Μαζί σας μέχρι τώρα ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη στη ρύθμιση του ήχου και υποπιβάκια στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: No, I can see you disagree with what I'm told in therapy. I'm mute and I'm loud. I'm

Αυτό είναι ο Στράτος Φυγετάκης. Έτσι ξεκινάμε σήμερα με το ολοκαινούριο του Late Bloomer. Το 2023 άκουσα το πρώτο single του, εκείνο το Woman, και ξέρεις, έκτοτε έχει κυκλοφορήσει 7 singles από τότε μέχρι σήμερα, το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Δεν έχει γράψει κακό single κανονικά, και είναι αυτά που ακούς πρώτη φορά και αν δεν ακούσεις τι είναι, λες έρχεται από τα εξωτερικά. Έχουμε και αυτό, μας εντυπωσιάζει περισσότερο κάτι όταν έρχεται από τα εξωτερικά. Όχι λοιπόν, έρχεται από τα εσωτερικά και δεν έχει τίποτα πραγματικά να ζηλέψει, ούτε στη παραγωγή, ούτε στη σύνθεση, ούτε αυτή η φωνή, ούτε τα αγγλικά του, ούτε τίποτα. Στράτος Φυγετάκης και Late Bloomers στο ξεκίνημά μας για σήμερα, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Μόλις ξεκίνησαν 60 λεπτά νέα ελληνικά με τις νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, και το Viber του σταθμού επίσης στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα στην μπάρα αναζήτηση, στην περίπτωση που δεν μας έχετε βρει, και τα μηνύματά σας έρχονται εδώ συστημένα και θα ακούσουμε το επόμενο και θα τα πω μετά. Καλώς σας βρήκαμε.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αλλά μόλις κυκλοφόρησε ένα EP που λέμε στο χωριό, Extended Play, δηλαδή τρία remixes του τραγουδιού είχε μέσα, έχει μέσα αυτό το EP, μία εκ των οποίων αυτή που πέρασε, η guitar version, η εκδοχή με την κιθάρα. Δηλαδή, το τραγούδι το έχει γράψει ο Sick, δηλαδή ο Ηλίας Στέφας, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αλλά μουσικός στην ψυχή. Τραγουδάει η Καλλιόπη Μητροπούλου, που τη γνωρίσαμε οι περισσότεροι, φαντάζομαι, μέσα από την ανισόπεδη δίσκο του Παν Παν. Τι ωραία, ολόσωστη, μελωδική pop. Το τραγούδι που πέρασε λέγεται «Μου λες» και τώρα θα μπούμε στον κόσμο του αφανούς ήρωα. Ο αφανής ήρωας, ακόμα και πραγματικά αφανής όμως, έτσι κανονικά. Ακόμα και το AI να ρωτήσεις, μπεις μέσα και ρωτήσεις στο Google AI, μπεις στο ChatGPT, ξέρω εγώ, να σου πει περισσότερα στοιχεία για τον αφανή ήρωα, θα σου απαντήσει αυτολεξή. Ο αφανής ήρωας είναι ένας μυστηριώδης Έλληνας δημιουργός και ερμηνευτής που κρατά την ταυτότητά του κρυφή, την έχει κρατήσει κρυφή. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει, το έχω παρακολουθήσει, το έχω ακούσει, μου έχει αρέσει. Το έγραφα κιόλας, δεν ξέρω ποιος είναι. Πραγματικά, ό,τι κακή κυκλοφορία δεν έχει κάνει, μου έγραψε εύχομαι να τα έχεις ακούσει όλα. Νομίζω ότι έχω ακούσει όλα και αυτό είναι το ολοκένουργιό του. Λέγεται «Εσύ» και η ταυτότητα δεν έχει πραγματικά καμία σημασία. Σημασία έχουν και θα έχουν πάντα τα τραγούδια, η δημιουργία. Αυτό είναι λοιπόν το «Εσύ».
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

να εκτίθεσαι. Κάθε σου βλέμμα, κάθε λέξη να κρίνεσαι. Λες και ζυγίζουν την ψυχή στο στραβοπάτημα.

Αυτός είναι ο Γιάννης Μάλαμας, που εντάξει τον έχουμε μάθει βέβαια μέσα από τις συναυλίες του Σοκράτη Μάλαμα, κουβαλάει και αυτό το όνομα, όσο να πεις σου μένει, ο οποίος μας έχει δώσει μόνο δύο δικά του προσωπικά, ενώ προσωπική δισκογραφία, δύο τραγούδια όλα και όλα, τον Κομπάρσο, και αυτό είναι το δεύτερο που έρχεται. Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο Νέρον, που είναι rapper, παραγωγός, art director. Είχε έρθει το τραγούδι από ό,τι διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, του είχε πάει σε πιο pop, ήταν η αρχική του μορφή. Βέβαια πάντα μένει στο τι αρχικά λέει το τραγούδι, τι λένε αυτά τα λόγια, μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Η συνεργασία τους λοιπόν έφερε το τραγούδι σε αυτό το επίπεδο που το ακούσαμε. Ολοκένουργιο λοιπόν από τον Γιάννη Μάλαμα. Αυτά ήταν τα λάθη, και στο παρακάτω θα συναντήσουμε ένα ακόμη τραγούδι από το άλμπουμ που ετοιμάζει ο Γιάννης Χατζής και που μας τα δίνει τραγούδι-τραγούδι. Να τα ακούσουμε, και από ό,τι κατάλαβα θα τα ακούσουμε όλα τραγούδι-τραγούδι μέχρι να συμπληρωθούν τα 14 που συμπληρώνει. Δίνει τραγούδι-τραγούδι. Να τα ακούσουμε, και από ό,τι κατάλαβα θα τα ακούσουμε όλα τραγούδι-τραγούδι μέχρι να συμπληρωθούν τα 14.

Αυτό ήταν για την αγάπη μας, βρήκε στο Δόξα Πατρία. Ένα-ένα έρχονται τα τραγούδια. Είναι ένα ζήτημα και αυτό κουβέντας γενικά, το πώς καταναλώνουμε εντός ή εκτός αγωγικών μουσική πια. Πόσοι ακούμε έναν ολόκληρο δίσκο, τον αφήνει να κυλήσει από την αρχή μέχρι το τέλος, όχι κάνοντας παράλληλα πράγματα, αλλά αφιερώνοντας χρόνο στο να ακούσεις τη δουλειά ενός ανθρώπου, πολλών ανθρώπων κτλ. Κτλ. Οπότε προς το παρόν έρχονται ένα-ένα τα τραγούδια του δίσκου του Γιάννη Χατζή. Αυτό ήταν το Δόξα Πατρί με τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο και από Κωνσταντίνο σε Κωνσταντίνο. Σκυτάλη τώρα στον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου. Γνωρίσαμε αυτήν τη δημιουργική τριάδα μέσα από την πέμπτη ακρόαση της μικρής Άρκτου, εκεί από όπου από αυτές τις ακροάσεις έχουν προκύψει στο ελληνικό τραγούδι πια τα τελευταία πολλά χρόνια, 20. Πολλά ονόματα, πολλοί καλλιτέχνες, πολλοί δημιουργοί, πολλοί ερμηνευτές που έχουμε αγαπήσει μέσα στα χρόνια. Το τραγούδι που είχαν δώσει στην πέμπτη ακρόαση της μικρής Άρκτου ο Χρήστος Κατσίδης, ο Γρηγόρης Μαρινίδης,

Γιαννάκης και ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου. Ήταν αυτό το δυνάμωσέ το. Τώρα μας δίνουν ένα καινούργιο τραγούδι να ακούσουμε, το πρώτο της συνεργασία τους εκτός του εντός εισαγωγικών διαγωνισμού. Είναι αυτό εδώ που λέγεται «Παλιό μου αμάξι». Αυτό το τραγούδι έχει μία όμορφη ειλικρινή απλότητα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, ένα στρογγυλό που λέμε τραγούδι, κουπλέ, ρεφρέν, στίχη, φωνή, αυτό, και πας βόλτα με το παλιό αμάξι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

έχω χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά, πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα, θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.

Ναι, εδώ έχουμε θέμα, αλλά πριν φτάσουμε στο θέμα που έχουμε, θα σας πούμε ότι στο δεύτερο ημίωρο των νέων ελληνικών, των 60 λεπτών νέων ελληνικών, μόλις μπήκαμε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι σε 103,7. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Στα λόγια για την επιλογή των νέων ελληνικών, θα τα γεμίσουμε και αυτά τα 25 λεπτά που μας έχουν μείνει με κυκλοφορίες, νέες κυκλοφορίες που ακούσαμε, αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Αυτό που μόλις πέρασε είναι μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, να το πεις, από τις πιο ξεχωριστές κυκλοφορίες της χρονιάς μέχρι τώρα και συνεργασίες της χρονιάς μέχρι τώρα. Ο Prince Obi έχει γράψει τη μουσική για τη ταινία του Miguel Angel Jiménez, The Birthday Party, πάρτι γενεθλίων, εκεί που πρωταγωνιστεί ο William Dafoe και σε μια σκηνή χορεύει ζεμπέκικο. Υπήρχε λοιπόν η μελωδία και υπήρξε η σκέψη αυτή η μελωδία να γίνει τραγούδι. Και πώς γίνεται σε μια σκηνή που χορεύει ζεμπέκικο και ο Γουίλιαμ Νταφόε? Τους στίχους, τα λόγια, δεν ξέρω πώς θέλει να το πείτε, τα έβαλε η Αλεξάνδρα Επίθετη και το τραγούδισε παρέα με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Αυτό ήταν το Αρχιπέλαγος 2, γιατί υπάρχει και το Αρχιπέλαγος που είναι η ορχιστρική εκδοχή του τραγουδιού. Θα μείνουμε όμως στον κόσμο της Αλεξάνδρας Επίθετη, που είναι πραγματικά μία πολύ ξεχωριστή και δεν ξέρεις και ανένταχτη κάπως παρουσία στο ελληνικό τραγούδι, στην ελληνική δισκογραφία. Έχει μόλις κυκλοφορήσει το πρώτο της άλμπουμ που λέγεται «Όχι πια δάκρυα». Στο δελτίο τύπου λέει: ένα έργο 12 κομματιών που μετατρέπει την προσωπική εξομολόγηση σε συλλογική ποιητική εμπειρία. Μάλλον δεν μπορείς να το περιγράψεις καλύτερα αυτό το οποίο συμβαίνει στο άλμπουμ της Αλεξάνδρας, Αλεξάνδρας Επίθετη. Μπορείς να πεις βέβαια ότι εκείνο που δεν λέει το δελτίο τύπου είναι ότι αν το ακούσεις ολόκληρο, αυτά τα 12 κομμάτια θα σε κάνουν κομμάτια. Μετά όμως σε βοηθάνε κιόλας να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Είναι μια θεραπευτική διαδικασία το να ακούσεις αυτό το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος. Ακούστε το. Η Αλεξάνδρα Επίθετη είναι από αυτές τις περιπτώσεις τις καινούργιες που συστήνεις, ξέρεις, αν επιφύλακτα σου ρωτάνε οι φίλοι τι άκουσες, λες άκου αυτό. Από το άλμπουμ της λοιπόν «Όχι πια δάκρυα», αυτό είναι το «Είμαι εντάξει, οκ» okay, και μαζί της ο ένα τσιγάρο στα μπάμ.

Fallen Angels σε μια πιο θλιμμένη βερσιόν, πάνω σε ένα μηχανάκι λίγων κυβικών. Και κάτι που ποτέ δεν πάει καλά, και κάποιο η καρδιά ραγίζει ξανά. Μια πιο θυμωμένη βερσιόν των παιδικών μας εαυτών. Τα μούτρα μας τραβώνουν το ίδιο, αλλά οι ρητίδες μας τώρα χαράζουν το μέσο των φρυδιών. Μόνο να είχα βρει αυτό που μας φταίει, πως θα ζούσαμε λίγο πιο ok, πως θα ζούσαμε λίγο ακόμα, λίγο καλύτερα. Πως θα ανοίγαν τα πετά στα δύο και τα μάτια μας θα ήταν τόνους ελαφρύτερα. Να είχαμε βρει λίγο πιο νωρίς τι μας φταίει, να μην είχαμε αφήσει να σβήσει αυτό που μας καίει. Αυτό το κάτι που ποτέ δεν πάει καλά, και μια καρδιά

Αλεξάνδρα επιθετεί και ένα τσιγάρο στα μπάμα. Αυτό ήταν το «Είμαι εντάξει», «ΟΚ» και ακούσαν πολλά αγόρια στο πρώτο ημίωρο. Τώρα θα έρθει ένα ακόμα κορίτσι. Λοιπόν, έχω και αυτό το θέμα. Έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ της από τις 5 Ιουνίου, αλλά δεν είχα βρει χρόνο να το κάτσω να το ακούσω ολόκληρο. Είχα ακούσει τα δύο singles που είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, αλλά όχι ολόκληρο το άλμπουμ στη σειρά, γιατί δεν είχα βρει αυτόν τον χρόνο να του αφιερωθώ. Και τον βρήκα αυτή την εβδομάδα να ακούσω το άλμπουμ «Lucky» από την Τζο. J-O, τελεία, ως εκεί, ο Αναπίστολα. Λέγεται Τζο, θα τη βρείτε. Και ξεκινάει να παίζει το άλμπουμ. Το πρώτο τραγούδι είναι το ομότιτλο, λέγεται Lucky, και στα 45 δεύτερα γίνεται κάτι που μπαίνουν τέλος πάντων τα βιολιά. Και εκείνη τη στιγμή κανονικά είναι ότι λιώνεσαι, παιδί μου, παραδίνεσαι. Είναι και μετά, όπως και λέω, το τραγούδι είναι ένα κόσμημα, όπως ένα κόσμημα είναι και ολόκληρο το άλμπουμ. Αξίζει να το ακούσετε λοιπόν ολόκληρο, να του αφιερώσετε αυτόν τον χρόνο, η Τζο και το Lucky.

αύριο που είναι τόσο άδικο. Δείξε μου πως πρέπει.

Αυτός είναι ο Έρος Έρον, για τον οποίο δεν βρήκα τίποτα άλλο πέρα από αυτό που γράφει στο προφίλ του στο Instagram και το Facebook. Ένας τυχαίος μουσικός, ένας τυχαίος Έρος. Υποθέτω επίσης, επειδή στα credits του τραγουδιού, στις μουσικές και τους στίχους είναι ο Χρήστος Παπανικολάου, ότι μάλλον έτσι λέγεται, αλλά δεν παίρνω και όρκο γι' αυτό. Γι' αυτό που παίρνω όρκο είναι ότι αυτό που ακούσαμε, το Πριν έρθει το αύριο, είναι το πρώτο του τραγούδι. Οπότε από εδώ να του πούμε καλώς τον, καλή αρχή. Και εύχομαι τόσο λυρική και γεμάτη ευαισθησία να είναι και η συνέχεια. Καλοτάξιδος. Λοιπόν, και τώρα θα μπούμε στον κόσμο του Αντώνη Χατζιαντώνη, ή αλλιώς, όπως είναι το μουσικό του project, το όνομά του Εκάτη ή Εκάτη. Και μουσική για το σινεμά έχει γράψει και μουσική για το θέατρο έχει γράψει. Έχει ζήσει και 10 χρόνια στην Γαλλία. Το παράδοξο που διάβαζε σε μια συνέντευξή του είναι ότι στη Τουλούζ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το λαϊκό και το ρεμπέτικο, δηλαδή έφτασε μέσω Τουλούζ εκεί στην πηγή και έφτιαξε ένα άλμπουμ που λέγεται Ραβασάκια, είναι το δεύτερό του, αυτό εδώ τα Ραβασάκια, ένα άλμπουμ με καντάδες, λέει. Οπότε θα σας στείλουμε τώρα μια καντάδα. Τα αγγίγματά σου τα κρυφά, αυτή είναι η Εκάτη.

0: έχεις και στενάζω, αχ, αναστενάζω όταν σε κοιτάζω. Με ένα χαμογέλο σου με έχεις και στενάζω, αχ.
1: Έτσι με ένα έκλεισε μια κιθάρα και μια φωνή. Φτάνει τα αγγίγματά σου στα κρυφά που πέρασαν και ο Μινάς Πασπαλάς έρχεται τώρα. Κυκλοφόρησε το δισκάκι του. Θα το πεις 5 τραγούδια. Έχουμε ακούσει τα δύο, τις Εμφιβολίες και το Ψυχή Μπουκλωτή, όταν έβγαιναν τα τραγούδια. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο για τον κόσμο του Μινά Πασπαλά, ο οποίος είχε γεμάτος ευαισθησία. Θα πω ότι είχα πει και όταν βγήκαν οι Εμφιβολίες. Ζήτω τα ευαίσθητα αγόρια και τα όμορφα δωμάτια είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Είναι αυτό που έδωσε και τον τίτλο στο EP. Πού προσωπώ.

Αυτό θα κάνουμε. Θα ταινίζουμε αγκαλιά τα αστέρια και θα φύγουμε τώρα, γιατί σε λίγο έρχεται ο Οδυσσέας Τσάκαλος στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Αυτά τα 60 λεπτά νέα ελληνικά θα κλείσουν με ένα κορίτσι 18 χρονών μόλις, η Άντια, Ελληνοκύπρια. Μέχρι τώρα έχει δώσει 3 αγγλόφωνα singles, αλλά εδώ έβαλε ελληνικά λόγια στο τραγούδι της. Και εδώ πέρα πρέπει να φύγουν όλα αυτά με ευχές. Ένα παιδί 18 χρονών να πάνε τα πράγματα όπως ακριβώς τα φαντάζεσαι. Αν βγάζει τέτοια τραγούδια, μάλλον θα πάνε τα πράγματα όπως ακριβώς τα φαντάζεσαι. Η Σταματία Σούλτη φρόντισε τον ήχο, από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Περισσότερα την άλλη Κυριακή στις 4. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε όλοι καλά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Νιώθω μια χαρά σήμερα που θα παίξω τραγούδια από το jukebox, δηλαδή εσείς που έχετε πατήσει τα κουμπιά του και ήδη μαντεύω το χαμογελό σας καθώς ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Είμαι ο Οδυσσέας Τσάκαλος. Είναι το ζωντανό εσύ που δεν μιλάς. Θα ακολουθήσουν 4 ηχογραφημένα, αλλά πάντα με την ίδια φροντίδα, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάντα το νιώθετε από την πλευρά μας, έτσι δεν είναι? Στον ήχο σήμερα είναι η Σταματία Σούλτη. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνα που σας απαντάμε. Viber, ήδη διαβάζω τα πρώτα μηνύματά σας. Σας χαιρετώ και από εκεί, θα τα πούμε με λεπτομέρειες. Λοιπόν, ξεκίνησα με την επιλογή του τραγουδιστή. Από τη Μαρία, συγγνώμη, κόλλησα. Λοιπόν, η Μαρία από το Ηράκλειο Κρήτης μου λέει σε κάθε τηλέφωνο, βάλε ό,τι θες λιδάκις να είναι. Οπότε διάλεξε αυτό το μαγικό τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη, το νιώσε με. Υπέροχη μελωδία του Πέτρου Βαγιόπουλου, έτσι μέσα στη γλύκα, έτσι. Και πόσο του πήγαινε του λιδάκι, συμφωνείτε, έτσι? Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με την επιλογή της Γεωργίας από τα Γιάννενα, ευγενέστατη ακροατής, και αυτή μου παρήγγειλε ό,τι θέλετε από Λοΐζο. Βρήκα κι εγώ ευκαιρία να διαλέξω από το αγαπημένο μου δίσκο τα τραγούδια της Χαρούλας που έγραψε ο Λοΐζος και βγήκε το 77, αν θυμάμαι καλά. Και αυτός ο δίσκος συγγνώμη, αυτός ο δίσκος αποτέλεσε για μας τους ροκάδες, να πω, το σκαλοπάτι προς το λαϊκό τραγούδι. Αυτό μαζί με την εκδίκηση Γυφτιάς, ο δίσκος του Λοΐζου, μας έκανε και ανοίξαμε το σεντούκι με το θησαυρό και πέσαμε με τα μούτρα, ανακαλύψαμε λειτουργήματα και καταλάβαμε τελικά ότι το τραγούδι είναι ένα. Η καρδιά σου έχει σημασία τι λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήρα φορά, άστα αυτά, Οδυσσέα. Λοιπόν, επιστρέφω. Κι εγώ σαν πόλη είναι το τραγούδι. Η Χαρούλα μας τραγουδάει Λοΐζο και τους υπέροχους στίχους του Ρασούλη. Ακούγοντάς το στο κομπιούτερ μου, θυμήθηκα τη μελαγχολία που με τύλιγε τότε 20χρονος. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Μελαγχολία του έφηβου μάλλον. Όταν συνυπάρχει με την ορμή λίγο πριν κάνεις τις κρίσιμες επιλογές στη ζωή σου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Στο Ζεύγο σίγουρα από τα Καλάβρητα με πήραν ήδη τηλέφωνο. Ο Νίκος από το Παραδείσι Ευβίας το έχει σκάσει, κάνει βουτιές μου φαίνεται. Λοιπόν, Ευαγγελία Μάλιαρη μας στέλνει την αγάπη της από την Κοτσικιά Βόρεια Εύβοια, Καψάλη Μαργαρίτα. Ατζουλάκος, καλησπέρα σας. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, από Έλος Λακωνίας. Πάμε Χαρούλα.

20-20 κάτι χρονών λοιπόν έκανα τις επιλογές μου, έγινα μουσικός και κάποια στιγμή άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια. Και ευτυχώς κάποια από αυτά αγαπήθηκαν, να, όπως το δεν πειράζει, που ο Νίκος από το Βύρονα, που πρέπει να είναι ο ίδιος ο Νίκος που μου στείλε από το Παραδείσιο Ευβοίας και κάνει τις βουτιές του τώρα. Λέει λοιπόν ο Νίκος ότι το αγαπάει πολύ και μου το παρήγγειλε. Ελπίζω να μην το βρίσκεται αλαζονικό που εκτελώ την παραγγελιά. Επίσης το ζεύγος από τα Καλάβρητα, δηλαδή ο Μαρντινός ο Σπύρος, στέλνει πολλούς χαιρετισμούς εκτός από εμάς και στην κυρία Σούλτη. Την είχαν γνωρίσει τα παιδιά, το ζεύγος όταν είχε έρθει στο στούντιο. Δεν πειράζει.

Παιδιά, να διευκρινίσω κάτι, ότι τα τραγούδια από την προηγούμενη εβδομάδα μου τα είχατε δώσει και τα έχω βάλει στη σειρά, τα έχω περιποιηθεί. Δεν είναι ότι παίρνω τώρα καινούργιες παραγγελίες, δεν μπορώ, τα έχω βάλει ήδη στο κομπιούτερ, εντάξει. Για τα παιδιά, τα αγόρια, τα κορίτσια που μου στέλνουν ήδη και άλλες έτσι, θέλουν να ακούσουν διάφορα τραγούδια. Λοιπόν, ο Νίκος Καρ. Καρ. Κάτι θα σημαίνει αυτό. Μετακινείται μεταξύ Νορβηγίας και Νέας Μύρνης, μία κρύο, μία ζέστη, και ποτέ δεν σταματάει να ακούει δεύτερο. Λοιπόν, διάλεξε λόγω εποχής και όχι μόνο το καλοκαίρι, του εκλειπώντος μίστη μας, θα πω εγώ, Διονύση Σαββόπουλου. Το αφιερώνει στη γυναίκα του Σοφία, στο φοβερό κοινό του δεύτερου και σε μένα. Και εγώ το αφιερώνω σε όλους σας.

φίλος ο Λάζαρος, αγρότης στη Δυτική Μακεδονία, που είναι συνεχώς πάνω και μέσα στις καλλιεργίες του και τις φροντίζει. Δέσμιος, θα έλεγα, σε αυτές την πραγματικότητα. Θα πας διακοπές, Λάζαρε, τον ρωτάω. Δεν μπορώ, Οδυσσέα. Δεν μπορώ. Αλλά πάντα την ώρα της εκπομπής κάνει διάλειμμα και με το καφεδάκι αναχείρας και κάτω από κάποια από τη σκιά μας ακούει. Και αυτό από μόνο του φέρνει μόνο συγκίνηση. Θέλω, μου λέει, το όνειρο απατηλό, αλλά με τον Κώστα Τρενταφυλλίδη στην εκδοχή με το πιάνο του Μίνο Αμάτσα. Ό,τι θες, Λάζαρε. Καλδάρας Παπαγιανοπούλου για το φίλο μου. Πάμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Εντάξει, δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνα. Διαβάζω τα πολλά μηνύματα σας. Δεν με ακούσατε όμως, παιδιά, που σας είπα ότι ήδη τα έχω περάσει τα κομμάτια που θα ακούσουμε. Σας παρακαλώ, αυτά είναι, μου ζητά συνέχεια τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω τώρα. Τα έχω περάσει στο κομπιούτερ. Αυτό δηλαδή που πρέπει να ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε jukebox. Εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα έχετε διαλέξει τα τραγούδια τα οποία ακούμε τώρα. Άλλη μια φοβερή φιλενάδα, η Σεμίρα. Και αυτή από το Βορρά. Φανατική του δεύτερου. Και πάντα από τους πρώτους, ένα-δύο φίλους που παίρνουν τηλέφωνο στην εκπομπή. Πρώτη-πρώτη, κόβει το νήμα συνέχεια. Λες και με βλέπει. Μόλις κάθομαι, ντρούν το τηλέφωνο. Αμάντρε, Σεμίρα, μου είπε: θέλω ένα καζαντζίδι για την κόρη μου και την ανιψιά μου. Και εγώ βρήκα την ευκαιρία να βάλω ένα αγαπημένο μου, ένα από τα πιο φιλοσοφημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Τα όνειρα που χτίζονται. Στέλιος Καζαντζίδης, Άκης Πάνου. Είναι τόσο μεγάλη ζωή όταν ζεις διαρκώς. Και παλεύεις, πεθαίνεις, περνάς, μα δεν είσαι νεκρός. Μόνο ο Άκης θα μπορούσε να γράψει τέτοιους στίχους. Μόνο ο Στέλιος θα μπορούσε να τους τραγουδήσει. Σε μοίρα μου, ένα τραγούδι οδηγός ζωής για την κόρη και την ανιψιά σου. Συγκινούμε πριν καν αρχίσει. Πάμε.

Τώρα βγαίνει φορτισμένη η εκπομπή, η ιδέα μου είναι, επειδή υπάρχουν, έχουν παίκτη, ας πούμε, έτσι, μερικές τραγουδάρες έχω φτιαχτεί εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, προχωράμε, πέφτουν τα τηλέφωνα βροχή, τα μηνύματα θα σας τα διαβάσω εδώ πέρα. Πρέπει να τα διαβάσω κάποια στιγμή, εδώ Viber. Τα αφήνω και συσσωρεύονται. Λοιπόν, προχωράμε την Αθηνά, η οποία κάθε φορά μου τονίζει παλιό Καρλόβας Ισάμου, όχι ότι και ότι. Και μου απαγγέλει και κάποιο ποίημα καμιά φορά στα γρήγορα. Λοιπόν, μου ζήτησε Τζένι Βάνου και το Σ' Αγαπώ σε μουσική Νίκο Μαγκάκη και στίχου Νίκου Φόσκολου. Για να διαβάσω εδώ λοιπόν μια στιγμή. Στο Λευτέρι, στο Βασίλη Γερονίδη από τη Σπάρτη, ο Άκης από τη Δράμα μου ευχήθηκε καλή τύχη στη ζωή μου. Ωραία, ωραία ευχή. Στη Βούλα. Και τώρα μόλις πήρε τηλέφωνο ο Πετράμ τον Κορυδαλό. Αυτά είναι τα τηλέφωνα. Στο επόμενο τραγούδι πάμε Viber. Παρακαλώ.

Ο επωνομαζόμενος Γκατζόλης, δηλαδή ο από τον νομό Εύρου που ερχόμενος, αλλά που ζει στη Ρόδο, είναι φίλος, είναι από τον Εύρο και ζει στη Ρόδο, στην άλλη άκρη δηλαδή, και πάντα όμως δίνει το παρόν τηλεφωνικά, έτοιμος να μου πει λεπτομέρειες για το λαϊκό τραγούδι, γιατί όπως βλέπω εγώ ξέρει τα πάντα για όλους και κάνουμε και έντονες και ουσιαστικές κουβέντες όσο προλαβαίνουμε. Ακόμα δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Ο Γκατζόλης λοιπόν, σημειώνω την Γκατζολία, είναι στρατιωτική αργό για όσους το ξέρουν, για τον ομό Εύρου. Απ' την άλλη, Γκατζόλη με γιώτα είναι ο γάιδαρος ή το μουλάρι. Πληροφορίες που πρέπει να ξέρουμε. Λοιπόν, διάλεξε Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, Στέλιο Καζατζίδη και Μαρινέλα, δηλαδή τον Κυραντώνη. Λοιπόν, διαβάζω. Μίτσο, Ελίνα, Μαρία από Θεσσαλονίκη, στην επιστροφή από Χαλκιδική. Γιώργος Ντσόπουλος από Γλυφάδα, Ιφηγένεια Θεολογίδου, Θεοφανία Βουδούρη, Φιντιάνα Αναστασία, Πινιαλίδης Αλέξανδρος από Μαγιόρκα. Όλοι εσείς έχετε στήσει τραγούδια. Δεν γίνεται. Την αγάπη μου έχετε και αυτό το τραγούδι ακούστε τον Κυραντώνη.

προχωράμε με την επιλογή της Ιωάννας, η οποία δεν χάνει, όπως λέει, καμία εκπομπή μας. Θέλει να ακούσει τον απόλυτο ύμνο του έρωτα για ένα πρόσωπο, υπομένο με εξαιρετικό τρόπο. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Πρώτη αυθεντική εκτέλεση του παραδοσιακού άσματος με τον Αριστίδη Μόσχο. Να έχει γράψει τους στίχους και εδώ να τον ακούσουμε το σαντούρι του και με την κομπανία του. Λοιπόν, διαβάζω. Πέρα από την Ιωάννα που τη αφιερώνω, φυσικά, στη Θεοδώρα από το Χαλάνδρι με πήρε τηλέφωνο. Αντώνης, λες να το πάρει η Αργεντινή. Κοίτα, Αντώνη, Αργεντίνος είμαι εγώ, το ξέρεις. Αργεντινή θέλω να το πάρει, αλλά στηριζόμαστε μόνο στο Μέση. Οι άλλοι νομίζω έχουν πιο πλούσιο ρόστερ. Τι κάνουμε εδώ, Ανδριανή Δράμας, ο Γιάννης, στην Αξιοθέα Δρακούλη, στην Ευαγγελία, Άκης και Στέλιος, παλιότερο μήνυμα, στην Ανδριάνα, από Αρκαδία, υπέροχος Καζατζίδης. Πάμε.

σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μου λέτε όλοι για τις επιλογές των τραγουδιών. Οι περισσότερες επιλογές ανήκουν σε εσάς. Αυτό είναι το υπέροχο. Αυτό είναι, αυτή είναι η φιλοσοφία της σημερινής εκπομπής. Είπατε τι θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν αρκετά βέβαια ακόμα, αλλά δεν θα τα προλάβω όλα. Λοιπόν, σειρά της Μαρίας από την Πάτρα, να μας πει την επιλογή της. Είναι το τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ σε στίχους Χρήστου Γιαννακόπουλου, αρχοντορεμπέτικο του 55. 1955 έτσι. Το έχει πει πολλής κόσμος. Η Μαρία όμως ήθελε να τα ακούσει με τον Μπάμπι Γκολέ. Ο τίτλος «Αδύνατο να κοιμηθώ». Μαρία μου, εύχομαι να περνάς καλά και να μπορείς να κοιμάσαι. Λοιπόν, στην Ανδριάνα είπα, στο Γιώργο το χάρο, λέει πως είναι πάρα πολύ φορτισμένη εκπομπή, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Πάρει στη Θεφανία, στη Στέλλα, στον Ηλία, αφού δεν παίζει η Ιταλία, να του πάρει Αργεντινή, συμφωνώ. Και η Σοφία, που της αρέσουν οι επιλογές των τραγουδιών.

Τον καημένο τι έχει πάθει. Λοιπόν, η Ρο Αλφα, έτσι θέλω να ονομάζεται, μας μεταφέρει στην Κρήτη με την επιλογή της σε ένα τραγούδι που έχει γράψει στίχο και μουσική ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες. Ο τίτλος είναι «Του Λιβικού το Πέλαγος» και ερμηνεύει ο Κωστής Αβυσσινός. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Στη Θεοδόρα του Χαλάνδρη, το είπα. Ναι. Στην Άσπα και στο Μιχάλη από το Κεντάκι ήρθαν δύο εβδομάδες, μυρίσανε, ζήσανε λίγο Ελλάδα, άντε πάλι πίσω, Κεντάκι, Αμερική. Και στη φίλη από τη Λούτσα παίρνει τηλέφωνο, θα δω αν αυτό το τελευταίο ή ακόμα ένα έχω. Πάμε.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα το διάλεξε ο Στέφανος Σταυριανός και λέει στη Βασιλική από τον Νέο Κόσμο: «Κάπου θα συναντηθούμε». Θυμάστε το σκοπτικό άσμα του Γιάννη Μιλιώκα με την Γλυκερία. Αυτό θα ακούσουμε. Εμείς πάντως, φίλοι και φίλες, κάπου συναντηθήκαμε, πιστεύω. Σήμερα ήταν ο τίτλος, ήταν jukebox της εκπομπής. Νομίζω ότι πήγε πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που παίξαμε τις επιλογές σας. Δεν ξέρω ποιοι μείναν εδώ πέρα να τις ευχηθούμε. Στη φίλη από τη Λούτσα, δεν ξέρω αν το είπα. Στο Χρήστο τον Άτζιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοφία Μισμίχου, τα είπα. Πολλά χαρτιά εδώ πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι τα υπόλοιπα τραγούδια θα πάνε την άλλη εβδομάδα, γιατί ήταν παραπάνω από 10-15 τραγούδια. Δεν τα ξεχνάω. Όπως δεν ξεχνάω ότι είμαι και ήμουν Αδησατσάκαλος, ήταν το «Εσύ που δεν μιλάς», Σταματία Σούλτη εδώ, πάντα σταθερή. Λοιπόν, για μένα τώρα ισχύει το «Ζυγούς λύσατε, παιδιά». Φεύγω τρέχοντας. Έχω ηχογραφήσει τις υπόλοιπες εκπομπές. Θα είστε εδώ παρόντες για όσοι θέλετε να τα ακούσετε. Είναι με αγάπη πάντα, εννοείται, φτιαγμένες οι εκπομπές. Λοιπόν, σας φιλώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το «Κάπου θα συναντηθούμε».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης την Τετάρτη 15 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια Live, stand-up comedy, Μελίνα Κόλια. Συμμετέχει η Νεφέλη Φασούλη. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Η προπόληση ξεκίνησε. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ήταν 1948 όταν τραγουδούσε η υπέροχη Στέλλα Χασκίλ με τον Τζιτσάνι. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά. Δεν πέρασαν τα χρόνια πάνω από αυτό το τραγούδι. Είμαστε στη Λάγνα Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς λέμε ότι είμαστε. Ένας οριεντάλ αέρας, σαν τάση φυγής, μας σωθεί ξεκινώντας απόψε να φύγουμε, να πάμε αλλού. Προστάζει το μυαλό και εμείς θα επεκταθούμε ποικιλοτρόπως. Τα όνειρα επιτρέπονται και το ύφος είναι cool, χαλαρό. Με διάφορες αφορμές, καλοκαιρινά, ερωτικά, λαϊκά, οριεντάλ, συχνά παραλυπόμενα των εκπομπών μας και άλλα ολοκένουρια που ταιριάζουν στις περιστάσεις και ενίοτε περιγράφουν τις περιστάσεις που ζούμε. Ένα παζλ με μουσική, εικόνες, συναισθήματα που θα μας δροσίζει τα απόβραδά μας έτσι απροειδοποίητα, χωρίς πρόγραμμα, όπως συνέβη χθες, έτσι και σήμερα. Κάθε βραδιά όμως έχει τα δικά της όνειρα. Ούτως ή πιν, καλοκαίρια πάντα, ένα καλοκαίρι εν εξέλιξη, εκπομπή Τρίτη. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε, με τον Γιώργο Κωστόπουλο να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr μπορείτε να ακούσετε και να ξανακούσετε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Εμείς είμαστε στη Λάγνα Ανατολή, αλλά ο Γκάς Βάλι με τη σπουδαία οριεντάλ παρέα του ήταν στην Αμερική όταν το ηχογραφούσαν αυτό. Και πώς ταιριάζει και γίνονται οι τάσεις φυγής πραγματικότητα. Άλλο ένα όνειρο της Λίνας και του Σταμάτη. Από το κυκλοφορό και οπλοφορό με την άλκιστη πρωτοψάλτη. Μια νύχτα στο Μαρόκο. Λαχτάρισα να ζήσω.

Την ερχόμενη εβδομάδα η συμπληρωματική εκπομπή διαλέγοντας τραγούδια της Λίνας από τη διαδρομή 45 χρόνων και πάντα εκεί στο Μαρόκο. Ο φίλος μου ο Γιώργος, ο κύριος καθηγητής, μου το θύμισε ο λόγος στους ηδήμονες.

είναι ένα τραγούδι του Πέτρου Νικολάου, που ήταν κιθαρίστας και συνεργάτης του Γκάζ Βάλι, με τον οποίο ηχογράφησε την πρώτη εκτέλεση του Άσματος το 1958 στην Αμερική. Εδώ μας το γνώρισε ο Μπάμπης Γκολές στην υπέροχη ρεμπέτικη ρομάντζα του το 1983. Μαζί του η Βάσια Ζήλου,

στο Μαρόκο να πάμε. Και Σαντιάγο και Μαδρίτη, υπάρχουν πολλές επιλογές. Τις περιστάσεις που ζούμε, ειδικά εμείς οι κάτοικοι της Αθήνας, που επιλέξαμε ή έτυχε να ζούμε στο κέντρο, περιγράφουν στο καινούριο τραγούδι τους η Μάρθα Φριτζίλα με μουσική του Μίμη Νικολόπουλου και στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη. Ένα σατυρικό τραγούδι για το gentrification και πικρό, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Μας πήρανε την πόλη,

Το gentrification, λέξη της εποχής. Στα καλύτερα μας χρόνια γίναμε όλοι μας γκαρσόνια. Να πάμε Μαδρίτη, Χιλή και Μάτσου Πίτσου. Όσο αντέχουμε. Ο Παύλος Παυλίδης, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Πόσο ακόμη.

0: Παύλος Παυλίδης. Πόσο ακόμη, κοιτώντας μέσα, φωτίζοντας τον εαυτό μας, σαν αυτοψυχανάλυση ας πούμε. Κλείνει το πρώτο μέρος το ολοκένουργιο άλμπουμ του Αντώνη Μιτζέλου, το Ρόδινο Φεγγάρι, με στίχους του Νίκου Κλησιώτη, μαζί του η Ζωή Παπαδοπούλου. Τι πρέπει να ακούσουμε, τη λογική ή την αγάπη? Είναι απερισκεψία ή είναι απλά αυτό που είναι?
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος, λέει ο φόβος.
0: Είναι τίποτα.
1: Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος, λέει ο φόβος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

σαν ρετρό του σήμερα, η Αντριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου ξαναδιαβάζουν την all-time classic επιτυχία του Μιχάλη Ρακιτζή με τη Σοφία Αρβανίτη, Βραδάκι Κυριακής Καλοκαιρινό, και το θέμα είναι «Εμείς οι δυο, ξέχνα τα τάλα». Η νεαρά ξένια Ροδοθεάτου λέει πολύ τρυφερά ένα τραγούδι του Αποστόλη Αρμάγου.

0: Δευτέρα.
1: Θα είναι και Δευτέρα. Η ξένια ροδοθεά του είναι αυτή και μερικά πράγματα δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Με τις εποχές μόνο το στυλ αλλάζει.

Ξανακούσαμε πριν από μερικές εκπομπές η εξαιρετική Εύη Μιλοπούλου, κάποτε πολύ γνωστή, ξεχασμένη μάλλον σήμερα, στο τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού και ο Λουί Μαριάνο, που τραγουδάει Γεράσιμο Λαβράνο, «Χέρι χέρι σε πηγαίνω και με πας εις την Γαλλική νόμος».

Μαριάνο, Κουανονέμε, και για κάποιο απροσδιόριστο λόγο είχα την εντύπωση ότι το άσμα που ακολουθεί το είχαμε ακούσει στις εκπομπές που κάναμε με τον Πασχάλη Αρβανιτίδη. Όμως, όπως διαπίστωσα, τελικά το παραλείψαμε. Μυστήρια γίνονται, αλλά διορθώνονται.

ήταν Take Me Home Country Road και έγινε Ουρανέ που περνάς με τους ελληνικούς στίχους της Εύης Τηλιακού. Ήταν πολύ ραδιοφωνικό, μεγάλη επιτυχία στα μέσα των 70's και ένας μόνο μπορούσε να πείσει το Μέγα Ξυλούρι στα τελευταία του χρόνια να τραγουδήσει λαϊκά. Ήταν ο Στέλιος Βαβακάρης με στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Εύγα ήλιε για να λάμψω.

0: λάμψει.
1: Δεν χρειαζόταν να βγει ο ήλιος για να λάμψει ο Μέγας Ξυλούρης δύο από τα παραλυπόμενα του Στελάκη Βαμβακάρη, ένα το Λαϊκό με τον Ξυλούρη. Ένα ροκ που το αναλαμβάνει ο ίδιος. Ήταν ροκ ο Στέλιος Βαβακάρης, ηλεκτρικός ήχος και μπαγλαμάδες με μπουζούκια και ο Στελάκης πάνω σε μια Χάρλεϊ. Εν μέσω καύσωνος, τι λέει το θερμόμετρο?

Στελάκης με τραγούδια από το μέλλον, όταν μπορείς να ξεπεράσεις τα όρια. Και πριν κλείσουμε, βάρκα στο κύμα η καρδιά μου και το δουκάκι να ψάχνει σε λιμάνια, σε νησιά.

Μάρκα στο κύμα η Δούκισσα, γραμμένο από τον Χρήστο Μαρτίνο και τον Πυθαγόρα, ένα από τα παραλυπόμενα του 1968 που τέριαξε στις περιστάσεις, αφού είναι ένα καλοκαίρι εν εξελίξη, ένα παζλ με μουσική, εικόνες, συναισθήματα που μας δροσίζει τα απόβραδά μας ενίοτε, κάθε βραδιά με τα δικά της όνειρα. Καλοκαίρια πάντα ήταν η τρίτη εκπομπή και θα επανέλθουμε έτσι απροειδοποιητά, χωρίς πρόγραμμα. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ τον Γιώργο Κωστόπουλο που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε και το όνειρο του ψαρά. Να κλέψει την ισιοτοπούλα, η βαρκούλα περιμένει στο γυαλό με τα δίχτυα της για ταξίδι με νοτιά και ο Πανούλης με τη Ρία Κούρτη από 45 Κολούμπια του 64. Καλή μας δροσερή εβδομάδα, προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
4: Ξεκινάμε με ένα Τάσα Μποφίλιου και Ηλία Μπαμπακούση σε ένα εξαιρετικό τραγούδι για τον ποιητή και φίλο τους Ανδρέα Παγουλάτο, που έφυγε ξαφνικά το 2010 ύστερα από εγκεφαλικό.

0: Ήταν το D-Tonic από τον δίσκο «Κάποια μέρα» του Ηλία Βαμβακούση. Μια άλλη τώρα συνεργασία του Ηλία Βαμβακούση με την Μαριάννα Παπαθανασίου. Θα μας εξηγήσει η Μαριάννα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαθανασίου και θέλω να μοιραστώ κάτι προσωπικό. Με τον Ηλία Βαμβακούση αγαπάμε πολύ τον Μάνο Χατζηδάκη. Μία μέρα στο σπίτι του, στο μέρος που γράφουμε μουσική, άκουσα αυτή τη μελωδία μέσα μου, την πίκρα σήμερα. Του ζήτησα να το παίξουμε. Ήτανε χειμώνας και μέσα μου επικρατούσε μία μελαγχολία που μόνη διέξοδο βρήκε μέσα από αυτό το τραγούδι. Σε λίγες μέρες ο Ηλίας το διασκεύασε και το παίξαμε κάτω από τον ουρανό. Έμοιαζε κι αυτός με το τοπίο μέσα μου. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε.

παλιό καλό τραγούδι του Marvin Gaye σε νέα εκτέλεση εδώ από τον Teddy Swims. Πάμε στη Σίλια Κατραλή, το τραγούδι Λεωφορείο από τον νέο της δίσκο.

Καλησπέρα Μανώλη, ακούσαμε μόλις το λεωφορείο. Είναι ένα από τα 9 τραγούδια του νέου μου άλμπουμ με τίτλο «Ανάποδα». Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε στίχους δικούς μου, μουσική δική μου και του Θωμά Παπαθανάση, του Παπαντανάης και καθώς και του Γιώργου Διγενή. Ελπίζω να τα απολαύσετε και αυτό και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: από τον καινούριο δίσκο της Billy Clark, το τραγούδι Νανίμ.
1: Το Νανίμ είναι ένα νανούρισμα από την Καπαδοκία, το οποίο είχα ακούσει για πρώτη φορά σε ένα CD που είχαμε όταν ήμουν μικρή, που λεγόταν «Η Κανέλα και το Διοσμαράκι». Και ήταν μια παιδική παράσταση τότε με παραδοσιακά όργανα και έχει κολλήσει μέσα μου, γιατί ήταν από τα πρώτα ακούσματα που είχα ως παιδί. Οπότε ήθελα να το κάνω κι εγώ αυτό το remix που το έκανα. Καμία σχέση δεν έχει με ένα νούρισμα. Είναι πολύ πιο ανεβαστικό. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και τα λόγια. Τα βρίσκω πολύ γλυκά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
2: Πάμε με Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Κυριακή βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση. Προηγούμενες εκπομπές μας βέβαια στο rteco.gr.

0: από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού ροκ, η μέρη του Παύλου Παυλίδη έχει επηρεάσει πολλούς. Να εδώ η Χριστίνα Σαμαρά.
1: Mm-hmm.

0: Σ' αρέσει ο Παυλίδης, ε?
1: Ναι. Μ' αρέσει. Νομίζω με αυτόν είναι η μετά εφηβεία μου ο Παυλίδης. Δηλαδή, τελείωσα το λύκειο. Νομίζω ότι την πάλεψα στην τρίτη λυκείου επειδή άκουγα Παυλίδη.

εδώ η Αναστασία. Αν είσαι ένα αστέρι

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα.
1: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
1: Και Αλεξάνδρα, ακούγοντας τώρα αυτά που λέμε στο εισαγωγικό μας, ας πούμε, που λέει με ανθρώπους που αγαπούν και κάτι νέο έχουν να μας πούν. Και τα δύο είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε την πολύ μεγάλη πολυτέλεια να είναι κοντά μας μια γυναίκα των γραμμάτων της λογοτεχνίας, η οποία έχει στιβαρή πορεία από την ώρα που ξεκίνησε μέχρι σήμερα στο χώρο της λογοτεχνίας. Είναι η κυρία Ρέα Γαλανάκη, αλλά και την ίδια ώρα, Αλεξάνδρα, σκεφτόμουν τι υπέροχο είναι να παραμένει η δημιουργία νέα. Δηλαδή λέμε κάτι νέο έχουν να μας πούν. Εγώ, ξαναδιαβάζοντας το βιβλίο, το οποίο θα πεις εσύ ποιο είναι, αισθάνθηκα ότι είναι τωρινό κείμενο.
0: Εγώ να πω το εξής. Το διάβασα για πρώτη φορά. Δεν το ξαναδιάβασα. Και παρά το ότι είναι ένα κείμενο που γράφτηκε το 1980, όταν δηλαδή εγώ πρωτοήρθα στην Αθήνα και ήμουνα νέα φοιτήτρια ετών 18, είχε πραγματικά να μου μιλήσει και να μου πει πράγματα μισόν αιώνα μετά. Και αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι όταν η λογοτεχνία αφορά την κοινωνία, μπορεί να μιλήσει και στις μεταγενέστερες εποχές
1: και εποχές.
0: Και όταν πραγματικά αυτά που πραγματεύεται μπορεί με έναν τρόπο να έχουν αλλάξει, δηλαδή ακόμα και τα ζητήματα του φεμινισμού, της πατριαρχίας, όμως ξεδιπλώνοντας κομμάτι-κομμάτι της σελίδας, μπορείς και βλέπεις και τον αγώνα που δόθηκε για να υπάρχει σήμερα αυτό που θεωρούμε εμείς αυτονόητο.
1: Ωραία, για ποιο βιβλίο λοιπόν, με αφορμή ποιο βιβλίο, Αλεξάνδρα, έχουμε προσκεκλημένη μας την κυρία Ρέα Γαλανάκη?
0: Μιλάμε για το βιβλίο με τον τίτλο «Το Κέικ». Είναι εκδόσεις Καστανιώτη, ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε το 1980 και επανεκδόθηκε, όπως η ίδια η συγγραφέας μας ενημερώνει στο μικρό προλογικό της σημείωμα, με αφορμή ένα αίτημα που υπήρχε από τον εκδοτικό οίκο 50 χρόνια που ήταν παρούσα στη λογοτεχνία, κάτι να επανεκδοθεί.
1: Θέλω να προσθέσω εδώ και να δώσουμε το λόγο στη συγγραφέα. Μ' άρεσε αυτό που έχει η ίδια διατυπώσει εδώ για αυτά τα 50 χρόνια λοιπόν, που λέει τέτοιοι γενναιόδοροι κύκλοι του χρόνου στη ζωή με συγκινούν και τους θυμώ με το δικό μου τρόπο. Καλώς ορίσατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι μεγάλη πολυτέλεια και χαρά που σας βλέπω και σας συναντώ πάλι. Η κουβέντα μας είναι πάντα μια σοφή απόλευση, να το πω έτσι πολύ συνοπτικά και με δύο λόγια.
0: Την τελευταία φορά είχαμε ανταμώσει πριν από 2 χρόνια με το βιβλίο σας «Πού ζει ο Λύκος», ναι, που ήταν πάλι επανέκδοση. Μεν αφορούσε μια άλλη θεματολογία και πραγματικά είναι χαρά μας που με αφορμή πάλι μια επανέκδοση μπαίνουμε σε μια άλλη σας γραφή, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μυθιστόρημα, μιλάμε για μια υβριδική γραφή, γιατί είναι σαν να υπάρχουν πεζά κείμενα, δηλαδή μια μετάβαση από την ποίηση στον πεζολόγο.
1: Την επιγραμμική της ποίηση, τις δύο συλλογές της που είχαν προηγηθεί, και
2: ναι,
1: περνάμε.
2: Ναι, από έτσι την επιγραφική, οι οποίες ήταν ποίηματα που γράφτηκαν μέσα στη δικτατορία και για χίλιους λόγους, κυρίως ας πούμε ότι έπρεπε να είμαστε κρυπτικοί στο λόγο, κρυπτικές στο λόγο. Εγώ τουλάχιστον χρησιμοποίησα αυτή τη μετάθεση ας πούμε σε μυθολογικά και ιστορικά θέματα και μια μορφή άκρος λιτή που ήταν το επίγραμμα ή αλλιώς αλεξανδρινά τα λέμε αυτά τα ποίηματα, τα μικρά. Λοιπόν, πέρασε αυτή η φάση με δύο συλλογές. Το επόμενο που έγραψα είναι το «Κέικ» και το μεθεπόμενο ήταν ο «Λύκος». Μετά στράφηκα περισσότερο προς την πιο καθαρή πεζογραφία, με διηγήματα και μετά με τα μεθυστορήματά μου. Λοιπόν, αυτά για μένα έχουν μια πολύ μεγάλη αξία και συναισθηματική και βιωματική, ακριβώς γιατί σηματοδότησαν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για κείμενα που γράφτηκαν στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, τώρα έχουμε 50 χρόνια, τότε ήταν ακόμα 8, 10, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, και υπήρχε και μία διαφορετική κοινωνία και διαφορετικές αισθητικές αναζητήσεις στη λογοτεχνία. Δηλαδή δεν είναι μόνο να πεις μια ιστορία σαν γυναίκα κυρίως, αλλά και ο τρόπος που θα το πεις για να μην επαναλάβει κάποια πράγματα λόγω χάρη τα μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί σε μια πατριαρχική λογοτεχνία, που είναι η καθαρότητα, η σκέψη, ας πούμε, η ακρίβεια. Αλλά πώς θα μπορέσεις να δώσεις αυτό το επαναστατημένο πλέον γυναικείο αίσθημα μέσα από μια γραφή που θα ανατρέπει πράγματα και θα προτείνει άλλα πράγματα, πάντα μέσα στα πλαίσια της λογοτεχνίας, όχι εκτός.
0: Άρα δηλαδή μας λέτε ότι πρακτικά ο τρόπος της γραφής που επιλέξατε εξυπηρετούσε και έναν νέο τρόπο να υποθούν πράγματα που ήταν σε ρήξη με εκείνη την εποχή.
2: Ναι.
0: Άρα δηλαδή και η γλώσσα, οι λέξεις, ο τρόπος γραφής και η θεματική, το περιεχόμενο, ήταν σε απόλυτη αρμονία και κόντρα σε ένα στερεότυπο που υπήρχε μέχρι
2: ασφαλώς,
0: τότε.
2: Ασφαλώς, δεν ήμουν η μόνη, άλλωστε πολλές και γυναίκες και κάποιοι άνδρες το έκαναν αυτό, έτσι, και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που το επέτρεπε. Τέλειωσε αυτή η εποχή, έτσι, δηλαδή το επέτρεπε. Δεν ξεχνάμε ότι ο σουρεαλισμός ξαναβγήκε στη φόρα το 68 στο Παρίσι μετά το Μάη. Σε μας έφταναν αυτά και μετά τη δικτατορία ήρθε η στιγμή να τα εκφράσουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως και διάφορες άλλες θεωρίες, ας πούμε, για τη λογοτεχνία, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο.
1: Και οι ποιητές μας, ας πούμε, θύτευσαν στον υπερεαλισμό, οι ζωγράφοι μας, δηλαδή ήταν ένα ρεύμα ισχυρό, ναι, που μπορέσαμε και εμείς εδώ να επελευθερωθούμε, ας πούμε, και να ψάξουμε τα εκφραστικά μας μέσα από αυτά, ναι, τα ρεύματα.
2: Ακριβώς, αυτό όμως είχε φτάσει πια στη δική μου γενιά, που ήταν μια νεότερη γενιά, και το εξέλευε ως μια προσπάθεια αλευθέρωσης της ψυχής, άρα και του λόγου.
1: Mm-hmm. Πάντως βλέπω εδώ που είστε γενναιόδοροι στο προλογικό σας και μας φωτίζετε αιτίες και τα λοιπά. Το σημαντικό είναι ότι γράφετε ότι ίσως μια προσπάθεια να μιλήσω για τα ανίποτα μέσω της λογοτεχνίας, κάτι που είναι συγκλονιστικά σημαντικό και τώρα. Δηλαδή και τώρα είναι σπουδαίο να φωτίσουμε τι κάνει η γραφή, τι μπορεί να κάνει η γραφή, τι αποτέλεσμα θεραπευτικό, ευεργετικό έχει για τον άνθρωπο που μπορεί μέσω του λόγου να διατυπώσει. Το λέμε ότι είναι κορονίδα την ώρα που μπορεί να υπηρετεί τη λογοτεχνία αυτό, και για τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να βάλει σε μια κόλλα χαρτί 5 σκέψεις, αυτομάτως κάτι γίνεται που του ισορροπεί μέσα του αυτό το χάος ή την οδύνη που μπορεί να έχει εσωτερικά, βιώνοντας, ας πούμε, συναισθήματα δύσκολα.
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πω ότι πραγματικά και πρώτη φορά το κάνω σε αυτό, δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση, αλλά τώρα ότι επιτρέπει όχι μόνο η εποχή, αλλά και η ηλικία στην οποία είμαι και μπορώ να αναφέρομαι πια με ψυχραιμία σε διάφορα πράγματα. Αυτό το βιβλίο στηρίζεται σε μια πάρα πολύ άσχημη, ας πούμε, ερωτική σχέση με διάφορα επεισόδια, άσχημα, τα οποία τα γράφω στην εισαγωγή, με βία, με θανάτους και τα λοιπά. Λοιπόν, επομένως, η γραφή πράγματι λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτό το βιβλίο γράφηκε λίγα χρόνια μετά από αυτή την ιστορία. Η γραφή πάντα, όχι μόνο η γραφή, θα έλεγα ότι και να το κουβεντιάσουμε με μια φιλενάδα μας πίνοντας ένα καφεδάκι, μια χαρά θεραπευτικά λειτουργεί. Αν όχι θεραπευτικά, τουλάχιστον ηρεμιστικά.
1: Ανακουφιστικά.
2: Ανακουφιστικά, ναι. Ανακουφιστικά. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν διάφορα στάδια. Αλλιώς θα μιλήσει τον ψυχαναλυτή, αν πας. Αλλιώς θα μιλήσει, ξέρω εγώ, στη μαμά σου ή δεν ξέρω τι. Και αλλιώς, εάν θες να κάνεις λογοτεχνία. Σήμερα συνηθίζεται να βγάζουμε κατευθείαν μια υπόθεση έτσι, ομοί, και να βγαίνει, ας πούμε, ως έχει. Εκείνη την εποχή ακόμα, ή τουλάχιστον για ορισμένες ή ορισμένους, έπρεπε να υπάρχει μετάπλαση. Γιατί θεωρείται, εγώ ακόμη το θεωρώ σωστό, ανεξάρτητα από τον τρόπο που γίνεται, ότι μια ιστορία πρέπει να μεταπλαστεί. Και αν μου πείτε για ποιο λόγο, θα σας πω. Γιατί έτσι γίνεται πιο κοινό κτήμα. Έτσι, καθένας μπορεί να μπει μέσα από μία μεταπλασμένη ιστορία, να συγκινηθεί και να βάλει τον εαυτό του σε αυτήν, ενώ άμα είναι τελείως περιγραφική ως προς μία κατάσταση και δεν πάει κάπου αλλού παραπάνω, τότε είναι πιο πολύ ατομική.
0: Και εγκλωβισμός.
2: Ναι, εγκλωβισμός.
0: Ναι, σε μια συγκεκριμένη εικόνα.
2: Μπορεί να είναι και απελευθερωτικός εγκλωβισμός για αυτόν που το κάνει. Αλλά τέλος πάντων, η λογοτεχνία για μένα απαιτεί και μια μετάπλαση. Είναι μια πάρα πολύ παλιά τέχνη, όπως και η μουσική, η ζωγραφική.
0: Μαστοριά.
2: Και απαιτεί μια σπουδή, μια προσπάθεια. Δεν μπορείς αμέσως ξαφνικά. Πρέπει να τα σκεφτείς, πρέπει να προσπαθήσεις.
0: Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πιάσω το νήμα από εκεί που το έβαλε η Λίνα, ότι υπάρχει αυτή η λογοτεχνία, αυτό το πεζό κείμενο που λέει τα ανίποτα, και το πώς τελικά οι λέξεις, ο νέος τρόπος γραφής, αυτή η δύσκολη εγκυμοσύνη, η μετάβαση, πώς εσείς την ταιριάξατε μέσα στο κείμενό σας, χρησιμοποιώντας τα τελευταία λόγια σας. Τα τελευταία λόγια στα 24 αυτά κείμενα που έχετε. Λέτε, και θα φυτέψω τα ρούχα της Μενάδας κοντά σε μια πηγή. Η πηγή θα είναι σε ένα χαρτί ζωγραφισμένη. Το χαρτί θα είναι σελίδα γλώσσας που αναβρίζει. Και δίπλα θα ξαπλώσω ήρεμη και γυμνή για να γεννήσω. Σε μένα λοιπόν αυτή η τελευταία εικόνα είναι όλη αυτή η αγωνία να περιγραφεί με λέξεις ή να γεννηθεί ένας νέος τρόπος γραφής, όπου υπάρχει μια μενάδα, υπάρχει μια πηγή, υπάρχει ένας πίνακας ζωγραφικής.
1: Υπάρχει κάτι αρχαίγωνο.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα αρχαίγωνο που είναι η μενάδα. Υπάρχει μια πηγή, κάτι που ρέει, δηλαδή κάτι που τρέχει συνεχώς. Υπάρχει ένα χαρτί και ένας πίνακας ζωγραφικής. Και ο πίνακας ζωγραφικής θέλει να γίνει γλώσσα, θέλει να γίνει ένα χαρτί που να γραφτούν. Και όλα αυτά λέτε στο τέλος, θα ξαπλώσω ήρεμη και γυμνή για να γεννήσω. Για κάτι δηλαδή που θα έρθει. Να λοιπόν πώς τα ανίποτα θα υποθούν μέσα από μια δημιουργία. Και μήπως λέω, Λίνα μου, να ξεδιπλώσουμε αυτά τα οποία λέγονται σε αυτά στα 24 πεζά ποίηματα. Να ξεκινήσουμε από το εξώφυλλο. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Για μένα δεν ήταν εύκολο ανάγνωσμα. Δηλαδή ήθελε...
1: Αυτή είναι η χαρά.
0: Ένα βάσανο. Ναι. Όμως βγήκα γεμάτη, γιατί το διάβασα δύο φορές και πριν καταφύγω στην κριτική αυτή που ενσωματώνεται στις τελευταίες σελίδες.
2: Κριτικές
0: τις κριτικές και προσεγγίσεις.
2: Και στο σημείωμα το εισαγωγικό, το οποίο χρησιμεύει και αυτό σήμερα πια.
0: Διάβασα το εισαγωγικό σημείωμα, διάβασα το κείμενό σας και μετά κατέφυγα στις κριτικές προσεγγίσεις για να τις χρησιμοποιήσω ως έναν φακό μεγεθυντικό για να κατανοήσω τον συμβολισμό. Το κέικ λοιπόν...
1: Ξεκίνησες, Αλεξάνδρα, να σχολιάσουμε το εξώφυλλο.
0: Ναι, το εξώφυλλο λοιπόν, ο τίτλος, το κέικ.
1: Ναι.
0: Σε μένα λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα της μαμάς μου που έκανε το κέικ. Το κέικ είναι φροντίδα, είναι γλυκό, είναι γλυκά. Το κέικ λοιπόν είναι και σπίτι, εστία. Και διαβάζοντας μέσα στο βιβλίο υπάρχει συνεχώς μια αντινομία, δηλαδή το κέικ δεν είναι μόνο γλύκα, δεν είναι μόνο χαρά, δεν είναι μόνο φροντίδα, μπορεί να είναι πειθαρχία, επιβολή. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το
1: να
0: δεύτερο...
1: Να προσθέσω κάτι για το κέικ που ανέφερες, Αλεξάνδρα. Αυτό που μας φωτίζουν και τα σχόλια και οι κριτικές είναι ότι σε κάθε σπίτι δεν υπάρχει μόνο κάτι απλό.
2: Και όχι μόνο κάτι παραδοσιακό.
1: Υπάρχει δηλαδή μια ζωή σε κάθε σπίτι η οποία είναι αγώνας. Δεν έχουμε διαφορά όταν διαβάσουμε τα ομηρικά έπι από το τι μπορεί να συμβαίνει και στη ζωή ενός σπιτιού και πώς το βλέπει και κάθε μέλος του σπιτιού.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό το κοινό βίο ή αυτή την εστία που λέμε. Μία κουβέντα θα πω για να σας βάλουμε, κυρίες και κύριοι, μέσα στο γλωσσικό ιδίωμα, στον τρόπο και στο δαχτυλικό αποτύπωμα της κυρίας Γαλανάκη. Λέει, πόσο αλεύρι, πόση ζάχαρη και πόσο βούτυρο για μια επέτειο. Σας βάζουμε λοιπόν μέσα στο συμβολικό της λόγο, έτσι μιλάμε για ένα κέικ, αλλά είδατε ότι όλο αυτό με τρεις σειρές ανεβάζει αυτή την καθημερινότητα σε ένα άλλο βάθρο.
0: Ωραία, και επειδή θα ξεδιπλώσουμε όλο το συμβολισμό που υπάρχει γύρω από το κέικ, από τη γυναίκα αυτή η οποία ήταν και έγκυος και έκανε και το κέικ που δεν το ολοκληρώνε ποτέ και ανακάτευε συνεχώς και άλλαζε επιφάνειες, και θα τα πούμε όλα αυτά, θέλω να μου πείτε για το εξώφυλλό σας. Γιατί στο πιστόφυλλο λέτε τι νος είναι. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής του Γιάννη Στεφανάκη.
2: Απόσπασμα το πίνακα, ναι.
0: Απόσπασμα, λοιπόν. Ο τίτλος είναι μια λεπτομέρεια, όπως λέγεται, ναι, από το έργο «Αντίθετες κατευθύνσεις». Είναι ξυλογραφία του 2017. Εγώ, παρατηρώντας αυτό το εξώφυλλο, βλέπεις πραγματικά κλειστούς χώρους, εγκλωβισμένα, δηλαδή υπάρχει ένα παράθυρο πάνω που δεν ξέρω και αν οδηγεί πουθενά. Άρα,
1: ναι,
0: λοιπόν, το πρώτο.
1: Κύβη, λοιπόν, σπιτιών. Έτσι που εκεί στεγάζονται στα μάτια μας τώρα, ας πούμε, μπορεί να στεγάζονται άνθρωποι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και του Πετεινού ο χώρος, αλλά δεν έχει σημασία. Δεσπόζει ο Πετεινός, λοιπόν, σε αυτό.
0: Και υπάρχει και ένας Πετεινός. Στον Πετεινό, λοιπόν, τώρα που υπάρχει, διαβάζοντας το βιβλίο, μπορείς να καταλάβεις το συμβολισμό της πατριαρχίας, που λέμε μην κοκορεύεσαι, μην είσαι κοκοράκι. Αλλά προχωρώντας καταλαβαίνεις και όλο αυτό που ξεκινάει από το αρχαίγωνο. Δηλαδή εγώ έχω μεγαλώσει με την εικόνα αυτή που περιγράφει η ηρωίδα σας, όπου για να στεριώσει ένα σπίτι, εγώ το έχω βιώσει, το σπίτι το δικό μας, λέγανε ότι στα θεμέλια τότε έπρεπε να σφάξουμε τον κόκορα,
1: λέβαια,
0: γιατί
1: το αίμα,
0: έτσι πρέπει
1: ακριβώς
0: να στεριώσει το σπίτι.
2: Ωραία. Είναι η φοβερή σημασία του αίματος παντού. Δεν φαίνεται, έχει όμως μια βία αυτό το πράγμα, έτσι, έχει μια βία, και εγώ στο βιβλίο βέβαια το ταυτίζω με το αίμα της γυναίκας, έτσι, με τον θάνατο, γιατί το ένα νεογέννητο παιδάκι πέθανε, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, με μια προσπάθεια δική μου επίσης, ας πούμε, με μια απόπειρα και τα λοιπά, αλλά ας μην τα λέμε τώρα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή η οικογενειακή εικόνα, η γλυκιά ιστορία του να κάνει μια κυρία ένα κέικ μέσα σε ένα βαθύ τελετουργικό παραδοσιακό της γυναικείας προσφοράς, ας πούμε, και μέσα στην οικογένεια, αλλά και ευρύτερα, και για την εκκλησία θα κάνει ένα γλυκό, τα η άρτη και τα λοιπά.
1: Και τους συγγενείς.
2: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, όλο αυτό που είναι πολύ όμορφο και γλυκό και σταθερό ανατρέπεται από αυτά που μπορεί να συμβούν σε ένα άτομο ξαφνικά, και αναποδηγυρίζουν όλα και τα βλέπεις αλλιώς, έτσι, και βλέπεις πια ότι παίρνουν άλλη σημασία τα πράγματα. Και όχι μόνο μία, μπορεί να πάρουν πολλές σημασίες. Και βυθίζεσαι σε ένα, ας πούμε, κόσμο, προσπαθώντας και εσύ να εξηγήσεις τι γίνεται, συμβολισμών, ας πούμε, και αναφορών, και ζητάς βοήθεια από όλα αυτά. Γιατί θα στηριχθείς σε αυτό που υπήρξε, είτε σαν ιστορία είτε σαν συμβολισμός, για να πάρεις κουράγιο, για να μπορέσεις να ταυτίσεις τον εαυτό σου με κάτι άλλο και να προχωρήσεις. Και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, υπάρχει μια σχέση την οποία θα διηγηθείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, δηλαδή τα πράγματα είναι ότι όλο αυτό με ο κόκορα συμβολίζει μια βία την οποία δεν υποθέτουμε εύκολα, το θεωρούμε ότι ωραία έγινε το έθιμο. Μα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αίμα είναι. Έτσι, σκοτώνεται ένα ζώο. Και αυτό έρχεται βέβαια από πολύ παλιά. Δέστε από πόσο παλιά έρχεται, έτσι. Και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, αυτό γίνεται ένα μοντέλο κατά κάποιο τρόπο, μια ομπρέλα που κατά κάποιο τρόπο στεγάζει το βιβλίο, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη τον Στεφανάκη που μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λεπτομέρεια. Εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο εξώφυλλο. Εγώ δεν πρέπει να μιλάω βέβαια γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Μια ευκαιρία, όπως παλιά αυτό γινόταν και με τα βινίλια, τους δίσκους τους μεγάλους, που φιλοξενούσαν ένα ζωγραφικό πίνακα. Mm. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια άλλη οδός, μια πλαϊνή οδός, να έρθει σε επαφή για λίγα λεπτά με ένα ζωγραφικό έργο σαν εξώφυλλο ενός βιβλίου.
2: Ειδικά αυτό που έχει πλήθος συμβολισμού και πλήθος αναφορές σε άλλα πράγματα, αλλά είναι και πολύ ωραία με τα χρώματά του, την αντίθεση κίτρινου, ζωηρού και μαύρου, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Η όχρα λοιπόν αυτή και το σκούρο, το μαύρο ή το γκριζό μαύρο, έχει καταρχήν, αν το δούμε σκέτα, είναι υπερφωτισμένη η γη και όχι ανοιξιάτικη, δηλαδή νιώθεις ότι είναι ή του καλοκαιριού αυτό το καμένο πια από το φως ή αρχές φθινοπόρου. Πάντως έχει όλη αυτή την νήξη ότι εδώ μέσα υπάρχει κάτι το οποίο σε καλεί να το διαβάσεις.
2: Είναι ασυνήθιστο.
1: Ναι, και σε καλεί να ανοίξεις αυτό το βιβλίο.
2: Είναι ένα τοπίο, μια εικόνα ασυνήθιστη. Αυτό το πράγμα, σε καλή πράγμα.
0: Έχετε πει, κυρία Γαλανάκη, ότι και από το προλογικό σας σημείωμα, ότι είναι ένα κείμενο που παρά το ότι είναι προσωπικό εννοείται ότι αποτυπώνει αντιλήψεις μιας συγκεκριμένης εποχής, είναι ένα κείμενο φεμινιστικό, καμία σχέση όμως με ό,τι σήμερα χαρακτηρίζουμε φεμινισμό, συμπερίληψη, που έχει ένα λόγο μόνο καταγγελτικό. Και το κουμπώνω με αυτό που είπε πριν η Λίνα για την Οδύσσια. Εσείς λοιπόν σε αυτό σας εδώ το ποιητικό πεζοκείμενο υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα, η οποία είναι μες στην κουζίνα της, παρασκευάζει ένα κέικ συνεχώς, δεν ξέρουμε αν θα το ολοκληρώσει, και υπάρχει και ένας άνδρας που είναι ο ρόλος του κυνηγού. Να όμως πώς μπορεί να υπάρχει μια αντιστροφή στους ρόλους, δηλαδή εκεί που θεωρούμε ότι ο άνδρας είναι ο κυρίαρχος, αυτός που καθορίζει την ατζέντα, πώς μπορεί να υπάρχει, και το βάζετε εσείς πάρα πολύ καλά σε όλο το συμβολισμό στο κείμενό σας, την αντιστροφή στο ρόλο γυναίκας και άνδρα.
2: Δηλαδή του ανθρώπου του σπιτιού και του κυνηγού. Ο κυνηγός είναι το έξω, είναι η αναζήτηση, είναι που σκοτώνει, που φέρνει πράγματα.
1: Την τροφή.
2: Ακριβώς, ο τροφοσυλλέκτης, ας πούμε έτσι.
0: Σε αντίθεση με την γυναίκα που υποτίθεται είναι εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι και τι κάνει.
2: Και εγκλωβισμένη και σε μια εγκυμοσύνη. Ναι. Γιατί και αυτή είναι πράγματι μια κατάσταση εγκλωβισμού της γυναίκας, χαρούμενου βέβαια σε άλλες περιπτώσεις, να μην είμαστε υπερβολικοί. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, γιατί είναι πολύ απλοϊκό να νομίζουμε ότι σε μία σχέση όλα πάνε έτσι, μόνο
0: είναι δρομολογημένα.
2: Είναι δρομολογημένα σε μία γραμμή. Έτσι. Υπάρχουν πολλές αντιστροφές, πολλές μεταπτώσεις. Υπάρχουν, ας πούμε, πράγματα που ανταλλάσσονται εκουσίως είτε ακουσίως. Τουλάχιστον όσοι έχουμε ζήσει έτσι, σχέσεις πολύ έντονες και τραγικές, θα μπορούσε να πει κανείς, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι τα όρια είναι πάρα πολύ ρευστά. Έτσι. Και ούτε θεωρώ ότι ο ένας πάντα είναι ο απολύτως αθώος και ο άλλος ο απολύτως ένοχος. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να δώσω μέσα και από τις αναλλαγές των ρόλων και τα λοιπά. Δεν λέω εγώ η κακομοίρα, κατά κανένα τρόπο. Έτσι. Απλώς προσπαθώ να δω αυτά τα πράγματα, τις αναλλαγές, και πάλι μέσα από σύμβολα, χωρίς να κατονομάζω. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που μιλάω πιο προσωπικά για αυτό το βιβλίο μετά από τόσα χρόνια, μετά από 50 χρόνια, πόσα, κοντά 50. Επομένως, ας πούμε, νομίζω έχω το δικαίωμα πια σε αυτή την ηλικία.
1: Και επίσης είναι για μας, δηλαδή για κάθε αναγνώστη, αντίστοιχα θέλω να πω αυτή η αντικειμενική και αγαπητική απόσταση που παίρνετε από το λόγο σας, από τα πρώτα χρόνια, από τα γεννήματά σας, επιτρέπει και ένα παράλληλο εσωτερικό θάρρος του ανθρώπου που διαβάζει, που μπορεί να έχει τα ίδια βιώματα και μπορεί να λυτρωθεί μέσα από εκεί, να έχει ένα καθρέφτη του εαυτού του, δηλαδή όχι μόνο της ευάλωτης πλευράς του αλλά και της δύναμής του.
2: Ακριβώς, γιατί είναι μαζί, πότε είσαι ευάλωτος, πότε δυνατός σε κάθε σχέση και από τις δύο πλευρές.
1: Πάντως θα βάλω ότι καταρχήν μου ήρθε να χαμογελάσω. Θα διαβάσω πρώτα το λόγο σας που λέτε, γιατί κάθε κρεβάτι είναι μια επέτειος και κάθε επέτειος είναι παγίδα όπως Μοσχοβολά. Το πρώτο που μου ήρθε στα μάτια μου, λέω, το κρεβάτι το γράφαμε με δύο β. Δηλαδή μου ήρθε αυτό πρώτα και μετά λέω τι δυνατό δωμάτιο είναι αυτό. Η κρεβατοκάμαρα. Τι δυνατό δωμάτιο. Όπως είναι η κουζίνα δηλαδή, που έχει άλλο μαγνήτη, η εστία, το ίδιο είναι η κρεβατοκάμαρα.

0: όλα αυτά μετασχηματίζονται σε διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και αυτή δηλαδή η αρχαία ιεροτελεστία, που πια δεν ξέρω τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
1: Ναι, και να σημειώσουμε ότι δεν είναι ποτέ με έναν τρόπο ρεαλιστικό, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όλα αυτά
1: πρέπει να το λέμε συνέχεια για να μην θεωρήσει κανείς ότι.
2: Όχι, να μην δημιουργήσουμε μια στρεβλή προσμονή ή εντύπωση. Είναι αμιγός, ενώ είναι πεζό το κείμενο, κατ' εμέ είναι αμιγός ποιητικός λόγος. Έχει δηλαδή την ενδυμασία, την ωραιότητα που έχει η ποιήση στο πώς.
1: Και την άδεια της ποίησης να δουλέψει με συμβολισμούς και με παρομοιώσεις με διάφορα πράγματα, τα οποία το πεζό δεν τα έχει τόσο πολύ.
2: Έχετε επιλέξει μια λέξη για τη θηλυκή αρχή, που είναι η αετίνα. Ότι το θηλυκό είναι η αετίνα, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάποια στιγμή και η αρσενική αρχή είναι πάλι με το αρχέτυπο του φιδιού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχετε μία διατυπώσει κάτι συγκλονιστικό που πιστεύω ότι το έχει ζήσει ο καθένας από μας. Λέτε, στο τέλος η αετίνα θα πει καληνύχτα στο φίδι και θα γυρίσει στη φωλιά της. Το φίδι θα πει καληνύχτα στην αετίνα και θα γυρίσει στη δικιά του τρύπα. Κανείς δεν θυμάται ποιος σκότωσε σήμερα ποιον. Ναι. Αυτό έκανε μια σιωπή μέσα μου την ώρα που το διάβασα και λέω, από τα λόγια που ανταλλάσσουμε οι άνθρωποι, από τα βλέμματα, από το πώς χειριστήκαμε κάποια στιγμή μία διαφωνία, μία εναντίωση, εκείνη την ώρα όταν κλείνουμε τα μάτια μας, πράγματι δεν ξέρουμε ποιος σκότωσε ποιον. Δηλαδή, πάντως είναι μια μάχη η συνύπαρξη δύο ανθρώπων. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι, σαφώς είναι. Και ξέρετε, αυτό είναι στηριγμένο σε ένα πολύ συνηθισμένο μοτίβο, επειδή έχω κάνει και αρχαιολογία, ρωμαϊκής εποχής, αλλά όχι μόνο, που υπάρχουν έτσι ανάγλυφα αετού, εγώ το βάζω σε θηλυκό, το οποίο σηκώνει το ένα φίδι στον αέρα. Αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή μάχης. Ναι. Χωρίς ανθρώπους, ας πούμε, η οποία με έχει επηρεάσει και τη δουλεύω συμβολικά μέσα σε αυτό το κείμενο.
2: Καταρχήν είναι ένα φτερωτό και ένα έρπον. Είναι δηλαδή με την απόσταση αυτή, το ένα είναι του ουρανού και το άλλο είναι της γης.
1: Ναι.
2: Αυτή η μάχη.
1: Ναι, η μάχη ακριβώς.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Το πώς το μάτι, ας πούμε, του αετού ή του γερακιού θα βρει κάτω στη γη, το εντοπίσει το φίδι,
1: ναι.
2: Και πώς θα έχει τη δεξιότητα να το πάρει στα νύχια χωρίς να το δαγκώσει.
1: Ακριβώς
2: το
1: αυτό είναι, γιατί κινδυνεύει.
0: Πάντως να σας πω την δική μου πρώτη σκέψη όταν διάβασα το κομμάτι αυτό, που είναι ένα αλλαγή ρόλων. Δηλαδή πολλές φορές θεωρούμε ότι ο άνδρας είναι ο κυρίαρχος, ο αετός, και η γυναίκα είναι το φίδι. Η ευάλωτη. Εγώ λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το κομμάτι που αφορά την εναλλαγή των ρόλων αλλά και την πάλη που γίνεται, στο μυαλό μου ήρθε ο διάλογος που είχα με μια κοπελιά η οποία είναι πολύ μικρότερη από μένα, όπου αποτυπώνει όμως μια αντίληψη που υπάρχει σήμερα στα νέα παιδιά, ότι εγώ δεν θα συγκρουστώ σε μια σχέση, θα φύγω με το καλημέρα. Εδώ λοιπόν αποτυπώνεται μια άλλη σχολή σκέψης, μια άλλη περίοδος. Ναι, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι, μπορεί να εναλλάσσονται αυτοί οι ρόλοι, μπορεί η συνύπαρξη να είναι σύγκρουση, να είναι διάλογος,
2: υπομονή,
0: να είναι υπομονή,
2: σιωπή,
0: να είναι υποχώρηση, να είναι έκπτωση. Αλλά εδώ πια υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που δεν μπαίνει καν σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ακούστε.
0: Και αποσύρεται. Μου ήρθε πολύ στο μυαλό η αντίστοιξη των δύο διαφορετικών εποχών ή δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το πώς μπορούν να συνυπάρξουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, εμείς που ζήσαμε ως πάρα πολύ νέοι, δηλαδή από 18-19 χρονών τη δικτατορία μέχρι που τελείωσε, είχαμε ζήσει πάρα πολύ δύσκολα και δεν ήμασταν εύκολοι άνθρωποι. Δεν είναι έτσι σήμερα. Τα παιδιά ευτυχώς δεν είναι έτσι. Θα έλεγα από μία πλευρά. Έτσι, αλλήμον, άρα έπρεπε να ζήσουμε δικτατορίες για να είμαστε, ας πούμε. Και δεν βγήκαμε και αλόβητοι άλλωστε από αυτό. Επομένως, ας πούμε, είναι άλλες εποχές, μη συγκρίσιμες. Καλά κάνετε όμως και ό,τι επισημαίνετε. Έτσι, γιατί είναι χαρακτηριστικό.
0: Κοιτάξτε, οι ανθρώπινες σχέσεις νομίζω ότι στο πέρασμα του χρόνου θέλουν δούλεμα. Δεν θέλουν φυγή ούτε από μάγκρες. Αλλιώς θα ήταν ο καθένας ένας μοναχικός αετός, λύκος, φίδι, μόνο σε αυτή την κοινωνία. Το να βρεις το πώς συνυπάρχεις, πότε μένεις, πότε φεύγεις, είναι ένα ολόκληρο πέδεμα. Επίσης, από την αρχή του κειμένου σας, κυρία Γαλανάκη, βάζετε τη λέξη του Γαλιλαίου. Αυτό πάλι στο μυαλό μας τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι ο Γαλιλαίος είναι

0: αυτός που δημιούργησε μια πολύ συγκεκριμένη ρήξη και μια συγκεκριμένη σύγκρουση με μια ολόκληρη σχολή που υπήρχε τότε. Αυτό λοιπόν και το βάζετε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο που μπορεί πάλι να δημιουργεί το συμβολισμό και τη σημειολογία για μια γυναίκα που φτιάχνοντας, παλεύοντας να κάνει ένα κέικ, πάλι εκεί σκέφτεται το τι ανατροπές θα υπάρχουν και μέσα στο κέικ. Πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα για το ημίρο και επιστρέφουμε για να μας δώσετε την απάντηση.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είναι καλεσμένη σήμερα η Ρέα Γαλανάκη με αφορμή την επανέκδοση ενός βιβλίου που έγραψε το 1980 με τον τίτλο «Cake». Επανέκδοση από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και, κυρία Γαλανάκη, περιμένουμε την απάντησή σας γιατί χρησιμοποιείτε το συμβολισμό του Γαλιλαίου μέσα σε αυτά τα ποιητικά σας πεζά κείμενα.
2: Ναι, σαφώς. Είναι όπως το λέτε, ο Γαλιλαίος ήταν ένας μεγάλος επαναστάτης της σκέψης, έτσι, και με ανακαλύψεις και τα λοιπά, και τον θαυμάζω, ας πούμε, γιατί ήταν το τέλος, ας πούμε, του θρησκευτικού μεσιανισμού και όλα αυτά. Αλλά είναι πολλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι εξίσου και περισσότερο δουλεύω πάνω στις βάκιες. Εκείνο τον καιρό ετοίμαζα ένα σενάριο με τη Φρίντα τη Λιάπα για τις βάκιες. Ήμασταν φίλες, συμφοιτήτριες κτλ. Το κάναμε, έτοιμο ήταν. Το γράψαμε μαζί. Δεν γυρίστηκε όμως ποτέ γιατί έκανε άλλες δουλειές. Μετά πέθανε κτλ. Λοιπόν, και ήταν πολύ στο μυαλό μου και εμένα, το θεωρώ ένα εγωιτευτικότατο κείμενο, τις βάκιες. Και πολύ.
3: Και δυσερμήνευτο.
2: Δυσερμήνευτο, δυσερμήνευτο, οι μεταμφιέσεις, οι αλλαγές, το φωνικό, το ένα, αλλά τέλος πάντων ένα πράγμα συγκλονιστικό, η σύγκρουση τουλάχιστον δύο κόσμων, μην πω και παραπάνω. Λοιπόν, και το είχα και πολύ στο μυαλό μου, γι' αυτό δούλεψα πολύ επίσης και πάνω σε αυτό, όπως και με διάφορα άλλα πράγματα. Σας λέω, γιατί είναι με το φίδι, οι βάκες, ας πούμε, όλα αυτά είναι πράγματα που ήταν και μιας εποχής που τα είχα στο μυαλό μου. Δουλεύουμε με το μυαλό μας, με ό,τι κουβαλάμε. Και αυτό που κουβαλάμε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους αποτυπώνεται στο χαρτί, στη μουσική, στη ζωγραφική. Έχουμε ένα κόσμο και μια φιλοσοφία, αλλά και τα γεγονότα της ζωής μας, τα οποία, ας πούμε, αποτυπώνονται. Είναι διαφορετικά σε κάθε περίοδο της ζωής μας, όπως και η γλώσσα μας αλλάζει σιγά-σιγά. Ο τρόπος που ζωγραφίζουμε ή γράφουμε η μουσική μας, το άλλο. Αυτά αλλάζουν, δεν μένουν σταθερά. Αυτό ήταν η αποτύπωση μια συγκεκριμένη, ας πούμε, ώρας και στιγμής, που γι' αυτό το αγαπώ και ότι εκτιμώ πάρα πολύ.
3: Πάντως, ξέρετε, το, ας πούμε, το κλασικό για μένα, όσο και να αλλάζει ο τρόπος, το ύφος, η γλώσσα, η αισθητική, το συγκλονιστικό είναι ότι κάθε γενιά καταφεύγει σε πολύ παλιά ρίζα.
2: Δηλαδή, μακάρι να συμβαίνει αυτό.
3: Συμβαίνει γιατί σε οδηγεί η αναζήτηση η ίδια. Δηλαδή, θέλω να πω, η μουσική, ας πούμε, που μπορεί να παίζουν heavy metal ή οτιδήποτε, ξέρουν πολύ καλά κλασική μουσική. Δηλαδή, είναι υπέροχο το να γυρίσεις σε μια ρίζα παλιά και να μετασχηματίσεις μέσα σου αυτό το που ένιωσες και πήρες από εκεί, να σε απασχολήσει, σε προβληματίσει και να δεις εσύ τώρα τι θέλεις σε σχέση με αυτό το οποίο κατανόησες ή διάβασες, που αφορούσε άλλη ζωή χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλά επειδή η ανθρώπινη περιπέτεια εδώ πάνω γίνεται στο συγκεκριμένο πλανήτη Γη, είναι κάποια πράγματα προχωράνε, τα βλέπουμε, και κάποια είναι πάντοτε ένας πυρήνας, αφετηρία δηλαδή.
2: Για μένα όλες οι τέχνες πρέπει να είναι ριζωμένες στο παρελθόν τους. Όχι για να το επαναλάβουν, αλλά και για να το αλλάξεις ακόμα πρέπει να είσαι εκεί τις ρίζες σου. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μ' αρέσει ούτε η λογοτεχνία, ούτε η μουσική, ούτε οποιαδήποτε τέχνη που είναι πασπαρτού. Έτσι, θέλω να έχει ρίζες και να έχει τεκμήρια για την ύπαρξή της.
0: Πώς αντιμετωπίζετε πολλούς νέους λογοτέχνες που με μία έπαρση ή με άγνοια κινδύνου θα έλεγα, λένε πως γράφουν πάρα πολύ εύκολα και δεν χρειάζεται να έχουν διαβάσει και λογοτεχνία, ούτε την παγκόσμια, ούτε τη σύγχρονη, αλλά έχουν ένα ταλέντο που από μόνο τους ξεδιπλώνει και ρέει στο κείμενο. Μπορεί να υπάρξει λογοτέχνης χωρίς τα οικοδομικά υλικά όλων των προηγούμενων ομότεχνων?
2: Συγγραφέας ναι, λογοτέχνης όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι μπορείς να γράψεις βιβλία, φυσικά και μπορείς και να είναι και ευπόλυτα και τα πάντα. Δεν το συζητάμε, ας πούμε, και στο κάτω-κάτω, γιατί όχι. Αλλά να αφήσεις ένα αποτύπωμα, τον αναστεναγμό σου τον ίδιο, το πέδεμά σου με την τέχνη σου την ίδια, δεν είναι εύκολο, ας πούμε, αν δεν έχεις μία. Και εγώ γι' αυτό πάντα λέω ότι πρέπει ο λογοτέχνης πιο πολύ να διαβάζει παρά να γράφει. Έτσι, δεν μπορείς να πας αστήρικτος κάπου.
3: Πάντως αυτό που λέτε, πράγματι, και θέλω να το υπογραμμίσω, ότι μπορείς να είσαι συγγραφέας, δεν μπορείς να είσαι λογοτέχνης. Γιατί το λέω? Γιατί τέρπονται πάρα πολλοί αναγνώστες, και δεν είναι τίποτα κακό σε αυτό που θίγουμε. Ένας συγγραφέας μπορεί να γράψει για πρόσωπα, για πράγματα, για καταστάσεις, να έχουν αρχή, μέση και τέλος. Το βλέπουμε δηλαδή, και πολλές φορές εγώ κοιτάζω πάντα στο μετρό, στα καράβια, όπου είμαι, τι διαβάζουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Ένας νους θέλει να παρηγορηθεί από αυτόν, διαβάσει, όπως θα δει ένα σίριαλ. Ο άλλος όμως που θέλει και τέρπεται από τη λογοτεχνία, έτσι, είναι άλλο αγώνισμα.
2: Είναι άλλο αγώνισμα, είναι διαφορετικό, και τα δύο τα δέχομαι, όπως σας είπα, δηλαδή δεν το συζητάω, και γιατί όχι.
0: Κυρία Γαλανάκη, διαβάζοντας τις κριτικές που έχουν διατυπωθεί για την επανέκδοση του βιβλίου σας, κράτησα τα λόγια στο περιοδικό Περιού της κυρίας Παπαδημητρίου της Σαμοθράκη. Λέει λοιπόν το εξής, αφού επισημαίνει ότι είναι δύσκολο βιβλίο, λέει το εξής, ότι το θέμα του είναι η σχέση φροντίδας και εξουσίας. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη μνήμη, ότι έτσι όπως η πρωταγωνίστρια ξεδιπλώνει τη σκέψη της, η μνήμη είναι αυτή που εγγράφεται στο σώμα της, και η σιωπή της άλλοτε είναι προστατευτική και άλλοτε είναι εγκλωβισμένη. Δηλαδή βάζει δύο παραμέτρους που μέσα από τον συμβολισμό της ιστορίας που ξεδιπλώνεται, της γυναίκας, της εγγύου που παρασκευάζει το κέι και του συζύγου που είναι ο κυνηγός, μπαίνουν δύο ζητήματα. Φροντίδα, εξουσία, και η μνήμη πώς είτε είναι σιωπηλή είτε είναι ομιλούσα, πότε είναι άλλοτε προστατευτική και άλλοτε εγκλωβισμένη. Δηλαδή και εδώ υπάρχουν αντινομίες.
2: Η μνήμη είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο, και δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη μνήμη σαν να ήταν, ξέρω εγώ, κάτι παρά ένα ποτήρι νερό, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Που και το ποτήρι το νερό είναι σύνθετο, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει λογοτεχνία με κάποιες αξιώσεις που να μην διαχειρίζεται με δικό της τρόπο τη μνήμη. Γιατί ο χρόνος στη λογοτεχνία είναι σχεδόν ενιαίος, θα έλεγα. Δηλαδή το παρόν μας έχει ρίζες, έχει παρελθόν. Ακόμη και στο βιωματικά, δεν εννοώ πια στην μεγάλη υπόθεση της λογοτεχνίας ή της τέχνης. Δεν είμαστε άνθρωποι αυτής της στιγμής, τέλειωσε αυτό. Και όταν προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα έντεχνα, η μνήμη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εκεί θα στηριχτούμε. Δεν ξέρω αν απαντώ ακριβώς σε αυτό που θέλετε. Κατ' ουσίαν θα έλεγα ότι στην τέχνη ο χρόνος καταργείται με τη συνηθισμένη έννοια που έχουμε. Το έχουν πει και άλλοι αυτό, και πολύ καλύτερα από μένα, το πώς εισδύουν οι χρόνοι, το παρελθόν και ο παρόν κυρίως, και αλληλοεπηρεάζονται συνέχεια, έτσι, από τον μεγάλο Τίσι Έλιοτ μέχρι δεν ξέρω ποιους άλλους, οι πάντες. Δηλαδή η λογοτεχνία είναι ένα θέμα και μνήμης. Μέσα στη μνήμη θα δούμε και το θέμα του χρόνου, και μέσα στο χρόνο θα δούμε το μείζον γεγονός που είναι ο θάνατος. Έτσι, όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεμένα μέσα στην χρήση του χρόνου από τη λογοτεχνία. Δεν έχει όρια η σχέση με τη μνήμη στη λογοτεχνία, πάει παντού.
3: Θα βάλω πάλι το φακό μου στην επιγραμματικότητα που έχει ο λόγος σας, ακόμα και στο πεζό. Λέτε κάπου, ο νικητής κοιμάται, ο νικημένος ξαγρυπνά. Δηλαδή και αυτό να έπαιρνα μόνο, μου δίνει τροφή για σκέψη πολλής ώρας. Αυτά τα δύο. Ότι ο νικητής κοιμάται, ενώ ο νικημένος αγρυπνά. Και μετά λέτε ποιητικότατα, στην άκρη της θάλασσας ξαγρυπνά, εκεί πίνοντας ούζο, ξαγρυπνά και η θάλασσα. Δηλαδή, την ώρα της αγρύπνιας μας, πού πάει ο νους μας, πού ταξιδεύουμε. Όταν μάλιστα είμαστε σε μια κατάσταση που ξαγρυπνούμε, λαγοκοιμόμαστε δηλαδή, ανελεύθερα. Δηλαδή μπορεί να είμαστε στο πλάι ενός ανθρώπου που έχει ήδη κοιμηθεί και ο νους ο δικός μας αρχίζει ένα ταξίδι που δεν έχει τελειωμό. Και τα λέω αυτά γιατί είδατε, κυρίες και κύριοι, με πόσο απλό τρόπο αυτή η όποια καθημερινότητα, αυτή η όποια στιγμή που μπορεί να την κουβαλάμε όλοι μας, πόσο όταν διατυπώνεται λογοτεχνικά, μας οδηγεί και μας, μας σωθεί και μας στο να παρατηρούμε τον εσωτερικό μας κόσμο και τους τρόπους μας σαν αναγνώστες.
2: Είναι αυτό που λέω, ότι πρέπει να βγει από σένα και να πάει να αγγίξει τον άλλον. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από την τέχνη. Όχι τόσο με τη λογική, μπορεί να γίνει και με τη λογική, αλλά με την τέχνη σε αγγίζει πολύ πιο ουσιαστικά.
0: Πάντως υπάρχουν και εικόνες οι οποίες είναι στην κυριολεξία κινηματογραφικές. Έχετε στο 22ο κεφάλαιό σας, υπάρχει μια πομπή γυναικών ανδρών. Λέτε, η πομπή καταφτάνει, στοιχισμένη άνδρας γυναίκα κρατούν το μισοφαγωμένο κομμάτι κέικ με το κερασάκι. Το στόμα τους είναι πασαλημένο με κόκκινο σιρόπι. Στο οικόπεδο δεν βλέπουν καμιά κερασιά, μα θα μπορούσαν σε ένα σίδερο από τη στέγη της παράγκας, αν στηριχτούν όρθιοι στη σέλα της μοτοσυκλέτας, ή θα μπορούσαν σε κάτι εξίσου στέρεο και ευθύ, σε ένα ευτυχισμένο βλέμμα αγάπης θα μπορούσαν. Αλλά δεν γκρέμεται, γιατί στο οικόπεδο του πάρκινγκ δεν υπάρχει παράγκα. Και το συνεχίζετε για να φτάσετε με μια εικόνα που λέτε, σαν χάρτινα κομμένα ανθρωπάκια, άντρες, γυναίκες που κρατιούνται.
3: Όπως σαν αυτά ήδη, που κάναμε, Αλεξάνδρα, στο σχολείο.
0: Ακριβώς. Που ήταν
2: αυτό,
0: το ένα. Ακριβώς που ανοιγοκλίνανε. Που εκεί λες ότι είμαστε ίδιοι. Που ο ένας ακουμπάει τον άλλον. Που είμαστε όλοι σε μια σειρά πηγαίνοντας για μια κηδεία. Να βρούμε κάποιον σε ένα οικόπεδο που υπήρχε μια θυσμένη κερασιά για να βρούμε τον νεκρό.
3: Πάντως ότι όλοι, αν χωρίζουμε αυτά τα ανθρωπάκια, τα χάρτινα λοιπόν, σε άντρες και γυναίκες, όπως ξεδιπλώνονται, ο ένας εμείς είμαστε όλοι.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς, είναι αυτό το...
3: Έτσι, ο ένας εμείς είμαστε όλοι. Και αντίστοιχα θέλω να πω αυτό που έθιξε η Αλεξάνδρα τώρα. Πιστεύω ότι όπως διαβάσατε πολύ, όπως σας απασχόλησε η γραμματεία, από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι εδώ, πιστεύω αντίστοιχα ότι και η ζωγραφική θα σας αρέσει.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το έχω αποδείξει με τις δουλειές μου, θα έλεγα, κυρίως μέσα από το μυθιστόρημα για την Ελένη Αλταμούρα, αλλά και από το κάτι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, την νουβέλα που έχω κάνει για το Χαλεπά, με τίτλο «Απάνω σε ένα γλυπτό του», που λέγεται «Η Αθηνά Φωσκοπούλα», όπου ο μεγάλος αυτός γλύπτης, ο Άγιος των εικαστικών τεχνών, όταν το ρώτησαν γιατί έκανε την Αθηνά σαν Φωσκοπούλα, είχε βέβαια εδώ πέρα την αιγίδα, αλλά είχε όμως και διάφορα άλλα που είχαν οι βοσκοπούλες, ένα κάδο μεγάλα, χάιδευε ένα κατσικάκι, και είπε ότι είναι ηλίθιοι οι άνθρωποι που θέλουν τη θεά της Σοφίας με περκεφαλαία και δόρη. Πιο πολύ ταιριάζει σε μια βοσκοπούλα. Αυτές είναι συγκλονιστικές σκέψεις, έτσι. Και βλέπετε πώς δουλεύει αυτό το μυαλό, αυτός, η ευαισθησία αυτού του ανθρώπου απάνω σε ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμβολο που είναι η θεά Αθηνά της Σοφίας, πάντα έτσι επιβλητική. Η Σοφία πρέπει να έχει και δώρη κάπου, συμφωνώ, αλλά βλέπετε πώς δουλεύει όλο αυτό το μεγαλείο και σου λέει «Βοσκοπούλα, αυτό είναι η ειρήνη, αυτό είναι η γαλήνη».
0: Πάντως λένε τώρα σοφό. Μου έρχεται στο μυαλό μου ότι το αντάμωμά μας με την κυρία Ρέα Γαλανάκη ήταν στη μουσική σκηνή Σφίγγο, που κουβεντιάζαμε για το βιβλίο του που αφορούσε το Χαλεπά. Και βεβαίως.
2: Δεν το θυμάμαι
0: βεβαίως,
2: καλά.
0: Και για μένα ήταν η αφορμή να ξαναπάω στο πρώτο νεκροταφείο, να δω την ωραία κοιμωμένη, και επίσης να πάω στη γλυπτοθήκη για πρώτη φορά, που ήταν στο πάρκο Γουδί, προκειμένου να δω τα γλυπτά. Θέλω να πω, πως ένα βιβλίο, ένα αντάμωμα, ανοίγει πόσους διαφορετικούς δρόμους ή αυτά τα κλειστά παράθυρα που υπάρχουν, εδώ ναι, στο εξώφυλλο, αλλά μπορεί να ανοίξει καινούριους δρόμους και να ανακαλύψεις καινούργια πράγματα. Έστω και αν ένα βιβλίο γράφτηκε μισό αιώνα πριν.
2: Δεν έχει σημασία. Ο χρόνος στη λογοτεχνία, σας το ξαναλέω, δεν έχει σημασία. Έτσι. Γιατί πάμε και βλέπουμε αρχαίες τραγωδίες? Όχι ότι συγκρίνει τον εαυτό μου φυσικά, αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένα ξεπέρασμα του χρόνου μέσα από την καλή τέχνη.
3: Εγώ τώρα να θυμηθώ κάτι που με είχε, ας πούμε, δηλαδή άστραψα από χαρά όταν το είδα διατυπωμένο, με αφορμή πάλι το Χαλεπά, όταν είχε γυρίσει πια μετά από τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, που είχε γυρίσει στην Τίνο, και ήταν ο ίδιος με τα ζωάκια. Πήγαινε δηλαδή να ταΐσει τα...
2: Τον έβαζε μάνα του.
3: Και λέτε εκεί πέρα ότι είχε ένα σακούλι μαζί του και με ένα κουτάλι μάζευε, λέγατε, από τις μασχάλες των βράχων αυτό το ειδικό χώμα για να κάνει...
2: Το υγρό χώμα,
3: για να κάνει τα μικρά του πύληνα.
2: Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Σημασία έχει πώς τη χειρίζεται όμως κανείς και με ποιο τρόπο, ας πούμε, τις παραθέτει ή σκέπτεται πάνω σε αυτές.
3: Πάντως είδατε, θυμάμαι ακόμα μια φράση σας.
0: Τη μασχάλη.
2: Είναι ωραίο, η μασχάλη του βουνού είναι νομίζω πάρα πολύ ωραία έκφραση αυτή.
0: Ποιητική. Επίσης, παρά το κείμενο ήταν πεζό.
2: Ναι, πάντα έχω κρατάω κάποια στοιχεία, θα έλεγα, στοχασμού, αισθαντικότητας, ας πούμε. Όχι ποιησης, η ποιηση είναι κάτι άλλο, έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι σταθερά ίσως κάποια σημεία που είναι, θέλω να έχω μια αισθαντικότητα, να μην είμαι έτσι, να περνάω από πάνω σαν οδοστρωτήρα, να σταματάω και να βλέπω και να παρατηρώ και να σκέφτομαι.
0: Το κέικ, πώς το σκεφτήκατε ως έβριμα για να ξεδιπλώσετε όλη σας τη θεματική?
2: Μου έμοιασε το κέικ με το κυοφορούμενο παιδί επίσης. Είναι και αυτό μια καθαρά γυναικεία, θα έλεγα, η κατεξοχήν γυναική, ας πούμε, λειτουργία, πολύ πιο πέρα από το εθιμικό να κάνεις ένα φαΐ, δεν ξέρω τι άλλο. Και κάπου εκεί πέρα υπήρξε μία ταύτιση, ας πούμε, μία, δεν ξέρω, επιτρεπτή στη λογοτεχνία ταύτιση.
3: Και επίσης τώρα αυτό που μου θυμίζεται με τις πρώτες ύλες, ας πούμε, για να φτιάξει κανείς κάτι, που αντίστοιχα όταν, ας πούμε, το προζύμι, πιάναμε προζύμι για να γίνει το ψωμί, που ήταν σκεπασμένο και περιμέναμε να φουσκώσει.
2: Ναι.
3: Έχει ακριβώς το ίδιο, είναι η κοιλιά της γυναίκας που εκείνη την ώρα από την...
2: Είναι καταπληκτικά όλα αυτά τα πράγματα, εγώ τα σέβομαι πάρα πολύ.
0: Και να πω λοιπόν, ακούγοντας τη Λένα, που μου ήρθε στο μυαλό αυτή η εικόνα του φουσκωμένου προζυμινιού που κολούσε η πετσέτα, είπες, Λένα μου, να πιάσει το ψωμί. Στα χωριά τα δικά μας, για μία έγκυο λέγαν έπιασε παιδί.
2: Έπιασε παιδί, βέβαια.
0: Το έπιασε παιδί.
3: Είναι το ίδιο με το ψωμί.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μερικές εκφράσεις και μερικές λέξεις που γυρνάνε σε μία αρχιετυπική λειτουργία.
3: Αυτό που λέει η κυρία Γαλανάκη, ότι έρχονται από τα βάθη των αιώνων.
2: Απολύτως. Σχεδόν από προγλωσσικές καταστάσεις. Έτσι.
0: Εγώ θα ήθελα να μας διαβάσετε ένα κείμενό σας, προκειμένου να δειγματίσουμε τον τρόπο γραφής σας για τους ακροατές μας.
2: Φορώ το κερασί μου πέπλο και από πάνω το δέρμα ελαφιού. Φορώ τους βόστριχους λιμένους και το στεφάνι με κισό, με φίδια και με άσπρες φούντες. Φορώ στη δεξιά μου φούχτα θύρσο και στην αριστερή το φρυγικό μου τύμπανο και υποπλύνομαι για τις βελανιδιές και τα ελάτια. Κινώ το άσπρο πόδι για τον ολονύχτιο χορό και κατεβαίνω από τη σκηνή στο δάσος. Μαζεύω τα ξερά κλαδιά για τη φωτιά, χτυπώ το βράχο με το θύρσο μου και βγαίνει ζάχαρη, ξύνω με τα κροδάχτυλα τη γη και βγαίνει αλεύρι, τοριάκι στα ζιβούτυρο. Όλα τα χαρτονένια σώματα των γυναικών, το σώμα μου, που είναι ζυγαριά. Στη μια παλάμη μου η ζάχαρη, στην άλλη αλεύρι.
3: Και εδώ θα μπορούσα να σας διαβάσω, κυρίες και κύριοι, κάτι που έγραψε η καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Κολούμπια, κυρία Κάρεν Βαν Ντάικ, που λέει, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σημαντικό στο γυναικείο γράψιμο είναι το φανέρωμα του ασυνειδίτου της και ο αλογόκριτος όσο γίνεται πιο πολύ συνδυασμός του με το συνειδητό, μέσα από τη συμβολική γλώσσα της τέχνης. Κύριε Γαλανάκη, άλλη μία καθηγήτρια, γιατί αυτή ήταν η χαρά μου, ότι είδα ότι έχουν γράψει πολλές γυναίκες καθηγήτριες νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό που θα σας θυμίσω τώρα είναι της κυρίας Σοφίας Βούλγαρη, που είναι από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Και έχει, ας πούμε, επισημάνει την πολυπλοκότητα της έμφυλης ταυτότητας. την οποία μας την δίνετε εύγλωτα μέσα στο βιβλίο σας, και χαίρομαι γιατί αυτή η παρατήρηση, ας πούμε, αυτή η επίγνωση δηλαδή του, ναι, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με ευθείες γραμμές για αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύπλοκα και συνεχώς αλληλοεπιδρούν.
2: Ναι, αυτό είναι
3: οι στιγμές,
2: ναι,
3: του χρόνου, ναι, η εξέλιξη της κοινωνίας, όλα αυτά δημιουργούν καινούργιες νευρώσεις και συνδυάζονται και μας προχωράνε, μας αλλάζουν και τα δύο φύλλα, έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια, και κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της, αλλά υπάρχει και αυτό το οποίο είναι το αρχαίγωνο, που είναι πραγματικά, έχει ας πούμε την άκρη του πάρα πάρα πολύ παλιά, αυτό που υπάρχει ακόμη και στο υποσυνείδητό μας, έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή δεν ξέρω τι άλλο. Και όλα αυτά λειτουργούν και συνδυάζονται με κάθε εποχή και διαφορετικό τρόπο και με κάθε τρόπο έκφρασης ανά εποχή. Έτσι, γιατί δεν ξέρω αν κανείς θα έγραφε σήμερα έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να γραφτεί ένα θαυμάσιο κείμενο, αντίστοιχο, ας πούμε, και καλύτερο, το οποίο, ας πούμε, θα είναι επίσης, ας πούμε, σύνθετο και, ναι. Να πω επίσης ότι η κυρία Κάρεν Βαν Ντάικ, που εξακολουθεί να είναι καθηγήτρια στο Κολόμπια, στη διδακτορική της διατρεβή που ήταν στην Οξφόρδη, δούλεψε πάνω στο κέικ και σε ένα ποιητικό βιβλίο της κυρίας Μαρίας Λαϊνά και άλλο ένα της κυρίας Τζένης Μαστοράκη, και επίσης τα μετέφρασε αυτά τα τρία στα αγγλικά, και έτσι της οφείλουμε πάρα πολλές ευχαριστίες. Δυστυχώς οι άλλες δύο έχουν πεθάνει πια. Αλλά
0: η κριτική αυτή πότε γράφτηκε?
3: Το 82.
2: Το 82 γράφτηκε, ναι, γράφτηκε πολύ παλιά αυτή η κριτική, και όλα αυτά έγιναν τότε περίπου. Έγιναν δηλαδή και η μετάφραση και το ντοκτοράτης και όλα αυτά έγιναν τότε περίπου.
3: Πάντως με συγκινεί πάρα πολύ το ότι έχουν το ενδιαφέρον αυτό
0: οι ξένοι ερευνητές,
3: οι καθηγητές, ας πούμε, των ξένων πανεπιστημίων.
2: Ναι, δεν είναι όλοι. Η κυρία αυτή έχει πολιτογραφηθεί και Ελληνίδα, έχει πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Αλλά και οι άλλες Ελληνίδες είναι πολύ σπουδαίες, και νομίζω ότι και από άνδρες έχω ακούσει μερικούς. Πραγματικά υπάρχουν δύο κριτικές τουλάχιστον τώρα που είναι από άνδρες, και το χαίρομαι ιδιαίτερα. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν σπάσει κάποια ταμπού, θα έλεγα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό, ναι, δίνει μια γενικότητα, έτσι, το οποίο είναι επίσης πολύ καλό.
0: Πάντως είναι διαφορετικό πράγμα σήμερα να ασχολείσαι με αυτά τα ζητήματα, που και μέσα στα πανεπιστήμια έχουν δημιουργηθεί τμήματα που ασχολούνται με τα ζητήματα τα έμφυλα.
2: Ναι, ναι.
0: Και διαφορετικό πράγμα. Το 80 εσείς το γράψατε, το 82 υπήρχε η κριτική προσέγγιση.
2: Ναι, ναι,
0: να καθίσουν, και που σημαίνει ότι κάτι τους έλεγε και ο τρόπος γραφής, αλλά και η θεματική.
2: Σαφώς. Θα σαφώς, βέβαια, αυτά τα πράγματα που τώρα είναι κανόνες και στα ελληνικά πανεπιστήμια αρκετά, τότε στα ξένα πανεπιστήμια ήταν πολύ πιο προχωρημένα. Έτσι. Αλλά τότε στην Ελλάδα υπήρχε αυτός ο επαναστατικός ποιητικός φεμινισμός, θα τον έλεγα. Έτσι, για να μην το βγάλουμε από τον καλλιτεχνικό, ας πούμε, έτσι. Θυμίζω ότι τότε βγήκαν και δύο από τα πιο σπουδαία περιοδικά. Βγήκε καταρχάς η Σκούπα, που ήταν ίσως το καλύτερο φεμινιστικό περιοδικό, τουλάχιστον μετά την δικτατορία, και βγήκε επίσης και το Αμφί, το οποίο υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ανδρών και γυναικών, μάλιστα, και τα είχαν υποδεχτεί τα κόμματα, που εντάξει, το φεμινιστικό το άλλο ήταν και πιο δύσκολο, και μπόρεσαν, ας πούμε, πριν έρθει ο δικαιωματισμός και δεν ξέρω τι άλλο, να αγκαλιάσουν κάποια πράγματα για να τα δεχτούν ως μία μορφή ζωής που είναι υπαρκτή και είναι όπως όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή τα έχουν τα ίδια δικαιώματα παντού. Αυτό ήταν σπουδαίες εποχές, ξέρετε, τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση ιδίως, και αυτό έγιναν, νομίζω, και πάρα πολλά έτσι αξιόλογα πράγματα, όχι τα βιβλία, ενώ γενικότερα σε ένα κοινωνικό επίπεδο.
3: Σαν αίτημα ζωής, σαν αισιοδοξία ότι μπορούν κάποια στεγανά να πέσουν, δηλαδή ήταν χρόνια πάρα πολύ γόνιμα.
2: Ναι,
3: ελευθερώθηκαν,
2: ξέρετε,
3: δυνάμεις.
2: Δεν ήταν μόνο για τη δικτατορία. Ξεκινούσε και κάλυπτε δεκαετίες ολόκληρες της ελληνικής ιστορίας και κοινωνίας, έτσι. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι, να φέρω ένα παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, μετά από δεκαετίες που ήταν παράνομο, τότε κάποια στιγμή νομιμοποιήθηκε, έτσι, για να πω ένα χονδρό και απλό παράδειγμα, έτσι, και πια οι άνθρωποι, ας πούμε, μπορούσαν να μιλάνε ελεύθερα, να είναι στη Βουλή κτλ. Δηλαδή ήταν μια κοσμογονική αλλαγή, και αυτό το πράγμα επηρέασε και τις τέχνες, οι οποίες μπόρεσαν πράγματι να εκφράσουν πράγματα που εκείνη τη στιγμή εκφράστηκαν όπως εκφράστηκαν με ένα πολύ ιδιαίτερο επαναστατικό τρόπο.
3: Με όλα αυτά τα αντισώματα που έχουμε πάρει κάποιοι άνθρωποι που έχουμε ζήσει, όπως είπατε, αυτές τις περιόδους ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ένας οπλισμός όλη αυτή η πορεία μέχρι εδώ και για να βλέπει κανείς καθαρά και το σήμερα. Τι λέτε?
2: Βεβαίως είναι. Βεβαίως είναι, δηλαδή αλίμονο σας λέω ότι είμαστε ένα μείγμα του παρελθόντος και του παρόντος μας, έτσι. Βέβαια αν έχεις καταφέρει να επιβιώσεις από κάποιες βαριές περιόδους, γιατί μπορεί να σε συντρίψουν. Αλλά βεβαίως και είναι, και νομίζω ότι, ξέρετε, για να δει κανείς το παρόν, όπως λέγαμε και πριν για την τέχνη, το κοινωνικό παρόν, το ιστορικό παρόν, τη στιγμή της ιστορίας που ζούμε, πρέπει να στηριχθεί και στο παρελθόν. Έτσι, δεν μπορεί σε αυτή τη μεγάλη διεθνή αναταραχή που ζούμε. Εδώ βλέπετε ο Σι Τζιπίνγκ και ανέφερε το Θουκυδίδη, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή βλέπετε πόσο κέρια είναι κάποια πράγματα που μας έρχονται και απ' έξω, ενώ θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Πραγματικά πρέπει να στηριχθούμε σε κάποια πράγματα παλιά και σοβαρά για να μπορέσουμε να δούμε και τη στάση μας προσωπική ή ευρύτερη.
0: Κύριε Γαλανάκη, να σας ζητήσω να θυμηθείτε ποιήτριες ή συγγραφείς της γενιάς σας, δηλαδή εκείνης της περίοδου, το 80, δηλαδή που ζήσαν όλη την περίοδο της δικτατορίας, που χρησιμοποιούσαν αυτόν τον κρυπτογραφικό λόγο για να διατυπώσουν φεμινιστικό λόγο.
2: Η Μαστοράκη ήταν μία από αυτές. Δεν θα πω τώρα για άνδρα. Ο Χειμωνάς ήταν ένας πολύ αξιόλογος και ιδιαίτερος λόγος, αρκετά κοντινός ως προς αυτά. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή άλλους να σας πω, αλλά υπήρχε πράγματι μια ελευθερία να το κάνεις αυτό και υπήρχαν και άνθρωποι που μπορούσαν να τα διαβάσουν έτσι αυτά τα πράγματα τότε πιο εύκολα από ό,τι σήμερα.
3: Ναι,
2: τώρα... Αν και νομίζω ότι κάτι μένει πάντα.
3: Σίγουρα πάντως εγώ βλέπω με αφορμές, ας πούμε, ή παρουσιάσεις βιβλίων ή κάποιες αλλιώτικες, ας πούμε, συναντήσεις σε χώρους μουσικής και τα λοιπά, με χαρά μου, δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά, αλλά με χαρά μου βλέπω αρκετά νέα παιδιά τα οποία έρχονται και θέλουν και δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δηλαδή, γιατί βλέπεις ότι θέλουν να πιούν από αυτό το ποτάμι, δεν τους αρκεί όλο το άλλο γύρω γύρω. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι ελπιδοφόρο ότι βλέπω πολλά νέα παιδιά.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο και για μένα, γιατί κάπου έχουμε μία παγιωμένη αντίληψη ότι υπάρχει πλήρης καταστροφή. Έμα δεν υπάρχει, νομίζω, και αυτό είναι. Ποτέ δεν υπάρχει πλήρης καταστροφή. Και πρέπει να στηριχθούμε στην άρνησή της, έστω και από ορισμένους ανθρώπους, και αυτό να καλλιεργηθεί ή δυνατόν.
3: Εμείς με την Αλεξάνδρα είχαμε ένα βίωμα στο Ναύπλιο πρόσφατα που είχαμε πάει. Ήταν αργά το βράδυ, γυρνάγαμε, ας πούμε, στο ξενοδοχείο και βλέπουμε μια ομάδα παιδιών, ας πούμε, που άμα τα βλέπεις από μακριά, δεν στεκόταν και το μάτι σου, ήταν νέα παιδάκια. Εγώ από μέσα μου κράταγα και μικρό καλάθι, δηλαδή. Μέχρι να φτάσουμε εμείς στο ξενοδοχείο, αυτά είχαν πάει μπροστά από το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και τραγουδούσανε τον εθνικό ύπνο.
0: Τι λες? Η ώρα δύο τα χαράματα.
2: Χαράματα. Φοβερό μου φαίνεται αυτό.
0: Μαθητές προφανώς ήταν κάποια εκδρομή σχολική που επέστρεφαν. Κάναν τις βόλτες τους.
3: Δηλαδή,
0: το παρατηρήσαμε. Δηλαδή δεν ήταν ότι κάναν χαβαλέ. Σταματήσανε, παρατηρήσανε, τραγουδήσανε
3: και φύγανε.
0: Και φύγανε. Δεν χλεβάσανε, δεν ηρωνεύτηκαν, δεν χασκογελάσανε.
3: Παιδί μου,
0: με σοβαρότητα.
3: Άλλο θα πω, το τι εντυπωσιασμό μας προκάλεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μείναμε απ' έξω άλλο ένα τέταρτο. Να πούμε...
2: Το παίρνω ως αντίδοτο στην μικρή καταστροφή του αγάλματος του Καβάφη που έγινε αυτές τις μέρες.
0: Που είναι ντροπή.
2: Και χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό που λέτε. Yeah. Γιατί είναι άγαλμα το ένα, άγαλμα και το άλλο, και έτσι έγινε ο συνειρμός.
3: Αντιστοίχως θέλω να σας πω ότι, ας πούμε, σε μια προτομή του Μάρκου Βαμβακάρη στη Σύρα κάνανε το ίδιο, δηλαδή σπάσανε το μπουζούκι, ας πούμε, κάποια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια.
2: Πολλά.
3: Αλλά και γι' αυτό αναφέραμε αυτό που ζήσαμε με την Αλεξάνδρα στο Ναύπλιο σαν αντίβαρο.
2: Το πάρα πλέτε. Πολύ ωραία.
3: Και με αυτό το φρεσκάρισμα μέσα μας, το να μην τα καταδικάζουμε όλα, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι αφορμή για όλη αυτή τη συζήτηση και την συνάντηση είναι το βιβλίο «Το Κέικ» της Ρέας Γαλανάκη από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Επίσης.
4: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 103,7 και 102,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες σε ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά στο rteco.gr.

Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, σε αυτό το μουσικό, όπως λέμε, αέναο ταξίδι χωρίς όρια.

Κρέτα και Αναδαιμόνια σε μια ιδιαίτερη συνάντηση απόψε. Μια μουσική συνάντηση στη μνήμη ενός αγγέλου. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Εδώ ήταν τα κενά δαιμόνια απόψε, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, ένα ταξίδι στη μνήμη ενός αγγέλου. Από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλή νύχτα σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, τη Σάλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλήρα, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς, Στέλιος Αφεντάκης, στη ρύθμιση του ήχου. Απόψε μαζί μου με ταξιδιάρικη διάθεση θα ακούσουμε τραγούδια είτε για ταξίδια μακρινά είτε για ταξίδια πιο κοντινά. Όταν ταξίδι και σταθμός θα έχουν γίνει ένα, τότε τα λόγια τα άγνωστα θα είναι υπομένα. Ακούσαμε μόλις το πολύ αγαπημένο τραγούδι της Βάσο Σαλαγιάννη και του Παναγιώτη Γελελή με την ερμηνεία του Σταύρου Λογαρίδη, το ταξίδι. Ακόμη ένα ταξίδι θα ακούσουμε στη συνέχεια αυτό του Σωκράτη Μάλαμα.

Να ένα ταξίδι μακρινό εδώ από τη Μαρίζα Κοχ. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το τραγούδι του Δήμου Μούτσι εδώ από ζωντανή ηχογράφηση, τη Δήμητρα Γαλάνη και το Δήμου Μούτσι, ταξίδι του Παντός.

Και εδώ η σύνθεση του Δήμου Μούτση, η στίχη του Γιάννη, λογοθέτη, πολύ αγαπημένο και αυτό, με τη Βίκη Μοσχολιού, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Λίνου Κόκοτου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με την Πόπη Αστεριάδη, «Έδαινε η πρίμνη στα νερά».

Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Μικρό ταξίδι στο γυαλό. Η σύνθεση του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Γιώργου Παπαστεφάνου με τη Κέτη Χωματά το 1965.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε Δρόμους Λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφετάκη στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερο μέρος εκπομπής με την ίδια θεματολογία, δηλαδή το ταξίδι. Εδώ ο Σταμάτης Κόκοτας και μέσα από την συνεργασία του με τον Τάκη Μουσαφίρη και από το δίσκο «Ευτυχώς υπάρχουν και τα όνειρα» του 1989 ακούσαμε το «Έλα να σε ταξιδέψω». Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου και του Βασίλη Δημητρίου «Θα πάρω βόλτα τη ζωή».

1968, Γιώργος Ζαμπέτας, Διονύσης Τεφρώνης στους στίχους και φυσικά η Μαρινέλα, και μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Ένας ταξιδιώτης». 1969, η Γιώτα Λίδια στο τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη, «Ταξιδιάρικο πουλί».

Αγαπημένο τραγούδι αυτό, το πρώτο τραγούδι σε η Σοφία Βέμπο. Εμείς το ακούσαμε εδώ από τη Γεωργία Κορώνη. Καλό σου ταξίδι, μάτια μου. Ενώ ακριβώς πριν ακούσαμε τον Χριστάκη και τα Βοτσαλάκια. Ακολουθεί ο Γρηγόρης Μπιθικότσης σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Τα καράβια ταξιδιάρικα.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή, ακούσαμε μόλις από την Μπέμπα Μπλάνς το 1963, μία σύνθεση του Γιώργου Λάφκα, η στίχη του Νίκου Μεθενίτη. Καθώς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη και Νυχτερινή για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Στέλιος Αφεντάκης, ρύθμιση του ήχου. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1949, ακόμη ένα τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, εδώ τραγουδισμένο από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Μαρή Κανίνου, το πολύ αγαπημένο Τρεχαντηράκι ή αλλιώς ο Ταξιδιώτης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

κάποιον θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.